ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μισή 9:39.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα.
2: Αυτό είναι το στυλ μας από τα παρασκήνια, έτσι ερχόμαστε, το mood.
3: Δευτέρα. 18, 5,
2: με τουέρκ ερχόμαστε, παιδιά, κατευθείαν, γιατί έχουμε κάνει το ζεσταμά μας και με φόρα βγαίνουμε αέρα. Και έτσι θα πάει μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
3: Έτσι πρέπει, γιατί είναι Δευτέρα, γιατί η εβδομάδα ξεκινάει και γιατί είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Καλώς τους. Έλα, κουνηθείτε. Έλα, οι οδηγοί. Εκεί λίγο παπουδάκι πάνω στις θέσεις.
2: Έλα να κουνιούνται τα μορτισέρ. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδη, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τι έχει γίνει, φύγαμε Παρασκευή χαλαρή και ερχόμαστε στη Δευτέρα. Τσίτα, τόση ώρα μιλάμε για να τα κάνουμε μερικά από όλα. Τι να προλάβουμε να πρωτοπούμε, τι πρωταθλήματα, τι στραπάτσο στην Eurovision.
3: Τι ήταν αυτό, Βασίλη μου?
2: Τι πήγα σε ένα escape room και κατασκοτώθηκα εδώ πέρα.
3: Τι έπαθες, παιδί μου?
2: Κυνήγα και το τέρας και έπεσα.
3: Χριστιανέ μου, γιατί πας εκεί πέρα εσύ τώρα, στα escape room μας κυνηγάνε?
2: Ήρθε η Έμιλι.
3: Η Έμιλι αυτή με τα μαλλιά.
2: Ναι, και με κυνηγούσε. Και έπεσα.
3: Εσένα βρήκε να κυνηγήσει.
2: Αυτό τι
3: έλεγα. Πόσα άτομα είσαι?
2: Τέσσερα.
3: Πού έπεσες?
2: Κατάλαβες. Δηλαδή.
3: Πού έπεσες? Πες μου τι έγινε. Θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Πρέπει να ανέβουμε σε ένα πατάρι, να παρακολουθήσουμε ένα εξορκισμό και μετά να κατεβούμε μέσα στην αυλή της εκκλησίας και κατεβαίνοντας έπεσα. Είχε ανεμόσκαλα. Άμα ήξερα ότι θα χρειάζεται να κάνω κομάντο, δεν θα πήγαινα.
3: Έχουν γίνει και τα escape rooms.
2: Είναι δύσκολα τα escape rooms.
3: Έλα τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουν ανεβάσει τον πύχη, αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνες αποστολές με τον Cruise.
2: Είναι μέχρι μιας ηλικίας. Ή χρειάζεται και ειδικές ικανότητες. Σκαρφάλωμα. Σκαρφάλωμα τικ.
3: Πώς σας βγάλαν και κανένα λεξίπτο όταν απέφθετε από τα αεροπλάνα?
2: Τουλάχιστον ήταν ωραία, το ευχαριστηθήκαμε.
3: Περάσατε καλά?
2: Καλά το περάσαμε. Γιατί την προηγούμενη μέρα στην Eurovision δεν είχαμε περάσει καλά.
3: Άστα, τι
2: για
3: ήταν
2: πότε
3: αυτό?
2: Μαζέψαμε τις πίτσες, γιατί πότε μαζέψαμε το τσίγαρο.
3: Μας βγήκε το σουβλάκι από την πίτσα.
2: Φύγαμε όλοι βουβοί με τα σκουπίδια, τα πετάξαμε και φύγαμε σπίτι μας και πήγαμε και μηθήκαμε να ξεχαστούμε.
3: Δεν πειράζει. Να πούμε ότι
2: κάτσα πραγματικά. Κάτσα βάλουμε ένα μπαγκαράνγκα λίγο. Ναι.
3: Μπράβο, πραγματικά. Καταρχάς η Βουλγαρία ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εγώ το είδα να βγαίνει. Σας το είχα πει κιόλας.
2: Ναι.
3: Σύγχρονο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Καταρχάς είχε πάρα πολύ ωραία σκηνογραφία, σκηνοθεσία.
3: Ήταν καταπληκτικό και το τραγούδι ήταν φανταστικό. Θα μπορούσε να είναι στα charts, ας πούμε, αν ήταν Αγγλία ή θα ήταν κορυφή.
2: Όχι, τίποτα άλλο, είναι και δίπλα τώρα.
3: Θα πάμε για πρώτο Θεό να είμαστε γεροί.
2: Θα πάμε να είμαστε καλά στη Σόφια. Να κάνουμε και ένα φουλάρισμα.
3: Αμέ.
2: Να γυρίσουμε. Δηλαδή, φτιάξουμε κανένα δόντι καθένα. Κανένα δόντι, κανένα μαλλί, ο καθένα ό,τι χρειάζεται. Δεν πάμε τα κάνουμε να τελειώνουμε το μερεμέτια. Θα γεμίσουν εκεί.
3: Ναι. Θα γίνει χαμό εκεί.
2: Χαμός
3: θα πάμε και για τα ψώνια μα.
2: Το πόνο σα, τον καημό σα, τον πρωινιάτικο. Τα μηνύματα θέλουμε στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949.
3: Τι καλημέρε σα. Τα ηχητικά σα με τι καλημέρε που παίζουν κάθε μέρα στον αέρα εδώ.
2: Μπράβο.
3: Θέλουμε μεγάλη συμμετοχή και. Ένα πράγμα θα πω, να μείνετε και τις 3 ώρες στην εκπομπή, γιατί εκτός του ότι έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή εκπληκτική, θα τα πούμε όλα σήμερα και θα γελάσουμε, ναι. Έχουμε απίστευτες δωράρες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.
2: Βεβαίως.
3: Μοιράζουμε κάθε ώρα απίστευτα δώρα αυτή την εβδομάδα. Να είστε συντονισμένοι, να μην το χάσετε.
2: Μπράβο, και θα σας πούμε σε λίγο τον τρόπο που θα τα κερδίσετε.
3: Έτσι.
2: Και τι θέμα ημέρας έχουμε που μπορείτε να συμμετέχετε. Πολύ πλάκα. Πάντως το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, με πιο περισσότερα από ποτέ, που εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο. Έρχεται το TOZI, λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια. Υπάρχει ενώ τα MySpace και το MyFillis Tracking. Και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Όλες οι πληροφορίες στο vodafone.gr. Καλημέρα.

0: Καταπληκτικός Νίκος Οικονομόπουλος άνοιξε το μάτι, ήρθαν και τα καφεδάκια μας και είμαστε πανέτοιμοι για 180 λεπτά πανδεσίας και δικιά σας παρέας. Να ας πούμε μια πανδεσία, είναι και ο Κώστας με τα μηνύματά του που μας στέλνει κάθε μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από την Αθήνα εδώ. Όλα σήμερα είναι πολύ όμορφα.
0: Ναι, Κώστα.
1: Θα ήθελα να είχαμε και την νίκη από την Eurovision. Αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, όχι.
1: Ακύλας forever.
2: Έτσι, έτσι, το αγόρι μας.
0: Σκέτο και πάμε παρακάτω. Μπράβο στον Ακύλα. Και στην προσπάθεια που έκανε, έβγαλε και άλλο μου το παιδάκι.
2: Βεβαίως και να πάει και να είναι καλοτάξιδο και να ασκήσει. Αξίζει τα πάντα γιατί έδωσε πάρα πολύ.
0: Μεγάλη προσπάθεια. Και πήρε και πολύ αγάπη και κέρδισε και γύρισε και είπε συγγνώμη ο άνθρωπος. Λέει συγγνώμη, λέει είχα άγχος. Φαντάσου τώρα τι ζόρια τράβηξε και αυτός ο άνθρωπος. Κάνει ένα πρόβλημα, εμείς τον αγαπάμε ούτως ή άλλως.
2: Και το πιστέψαμε.
0: Το
2: πιστέψαμε. Μακάρι κάθε φορά που κάτι κάνουμε σαν έθνος και σαν χώρα να το πιστεύουμε τόσο. Το πιστέψαμε. Εμείς το τραγούδι μας το πιστέψαμε.
0: Και τα σχόλια μετά, γιατί θα φοβόμουν κάτι πάνελ, κάτι τέτοια, μια χαρά πήγανε. Δεν ξέρω, θα δούμε και τα σημερινά βέβαια.
2: Σήμερα ξεκινάνε τα σκληροπυρηνικά.
0: Έρχεται το βαρύ πυροβολικό. No news, good news. Τώρα που είπες για βαρύ πυροβολικό, θα πάμε στο Δονάλντιο. Δεν θα κάνει και πολύ ακόμη υπομονή με το Ιράν, άντε γιατί.
2: Πολύ υπομονή έχει κάνει.
0: Δεν πρόκειται, λέει, να είμαι πολύ πιο υπομονητικός. Έτσι, ναι. Πολύ πιο υπομονητικός γράφει. Σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Παρασκευή στο Fox News, λέει, θα πρέπει να έχουμε κάνει μια συμφωνία. Αλλιώς, λέει, αν δεν κάνουμε διπλωματική συμφωνία, θα εξοντωθούν. Κάθε εβδομάδα ξεκινάμε με την ίδια δήλωση, νομίζω. Δεν αντεζαβούμε, ζούμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Πανικός σε χωριό της Αχαΐας, Αθηνά μου. Άντρας σε αμόκ γύρισε στους δρόμους με αλυσοπρίωνο. Παρασκευή και 13 Παναγία μας. Στο Μετόχι Αχαΐας, στο χωριό του Θάνου δίπλα, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής γύρω στις 11 η ώρα. Αναστάτωση οι κάτοικοι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λοιπόν, κατήγγειλαν ένα συγχωριανό τους, ο οποίος ήταν σε κατάσταση έντονης νευρικότητας και περιφερόταν στους δρόμους κρατώντας ένα λυσοπρίωνο.
2: Τι έπαθα.
0: Τίποτα δεν ξέρω τι έπαθε. Ευτυχώς δεν έκανε κάποιος και δεν χρησιμοποίησε το λυσοπρίωνο. Και τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα, απ' την άλλη, οι αστυνομικές δυνάμεις και στη Θεσσαλονίκη ακινητοποίησαν έναν ανήλικο Αιγύπτιο, ο οποίος μεταφέρει μετανάστες με πατίνι. Τρικάβαλο.
2: Αυτό το πατίνι παντού θα το συναντάμε τώρα.
0: 17χρονος πήρε δύο παράτυπους μετανάστες που είχαν έρθει πριν 2-3 μέρες από έξω, από το Νεπάλ και το Πακιστάν, και τους προσπαθούσε να τους μεταφέρει με το πατίνι. Εκεί στο ύψος της Νεάπολης τον εντόπισαν η ομάδα Δίας με τις μηχανές του, έκαναν νόημα να κάνει άκρη στην οδό Παναγιάς Πανεδομένης. Λεπτομέρειες τώρα εδώ.
2: Ναι.
0: Και δεν κατάφεραν να το σταματήσουν. Τον έβαλαν σε μια γωνία και τον εκτοπίσαν. Δεν σταματούσε.
2: Ήταν
0: και τρικάβαλο.
2: Πόσο να πήγαινε με το τρικάβαλο.
0: Ναι, αλλά πού να το σταματήσει, να το κρεμίσει.
2: Όχι.
0: Δεν σταματούσε. Δεν έκανε. Stop.
2: Τι πίστευε κι αυτό, να σταμάτησε. Δεν τώρα, τον πιάνανε.
0: Τι να πω, λέει. Τώρα όποιο σωθεί, σώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι στιγμή.
2: Ναι,
0: πάμε,
2: δεν το συλλάβανε δηλαδή.
0: Του συλλάβανε, ναι, προφανώς. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει, αν απελαστούν κλπ. Τελευταίο κουδούνι για τα λύκια. Ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις σήμερα Δευτέρα. Να πούμε χρόνια πολλά στα παιδιά.
2: Ναι.
0: Οι προαγωγικές εξετάσεις Α και Β λυκείου σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή. Και 19 Ιουνίου έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ένα μήνα από τώρα δηλαδή πρέπει να βγουν και τα αποτελέσματα.
2: Να πούμε χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία ήθελες να πεις.
0: Είπα χρόνια πολλά.
2: Ναι.
0: Αχ,
2: δεν πειράζει, σου πούμε και χρόνια πολλά,
0: και χρόνια πολλά να έχουν.
2: Αλλά και καλή επιτυχία, δεν θέλει άγχος καθόλου. Και εγώ δεν έγραψα καλά στις πανελλήνιες ενδοσχολικές. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Η ζωή συνεχίζεται, έτσι.
0: Άρα,
2: μην τρελαθούμε.
0: Προαγωγικές εξετάσεις ΑΒ λυκείου σήμερα και οι απολυτήριες της ΓΑΜΑ λυκείου πάλι σήμερα μέχρι την Δευτέρα. Και μετά έρχονται και οι πανελλήνιες.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από την καρδιά μας και από το πάμε πρωινό.
0: Και ό,τι φέρει, παιδιά.
2: Έτσι.
0: Δεν μασάμε καθόλου. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ελεύθερος στο ρυθμό. Καλή

0: το έρωτά μου στο ρυθμό 949. Το απολαύσαμε και αυτό και είμαστε πανέτοιμοι εδώ πέρα για να ακούσουμε και άλλες επιτυχίες. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, και να παίξουμε και να ακούσουμε και μηνύματα που μας έχετε στείλει, κυρίες.
1: Θέλουμε έτσι οπωσδήποτε να μας στέλνετε στο 6937 949 949. Αποθηκεύστε το, γιατί απίστευτα δώρα τρέχουν σε κάθε εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Δεν θα το πιστεύετε, το σήμερα, ένα δώρο μετά το άλλο.
0: Σήμερα, αφού έχετε ξυπνήσει και έχετε συντονιστεί παπάκια μας, θα παίξουμε παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και έχουμε δωράρα που ξεκινάει κάθε μέρα σήμερα και θα πάτε οικογενειακώς να το απολαύσετε.
1: Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν που μας ακούν θα παίξουν 7:50, θα καλέσουν στο 210-68-35-722, 7:50 κάθε μέρα που παίζουμε το παπάκι, θα μαντέψουν τη φράση που λέει το παπάκι και θα κερδίσουν δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού Water Fun Water Park. Θα κάνετε βουτιές, βρε, σε τεράστιες πισίνες με τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ, δίπλα μας. Μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Πάρα
1: θα
0: πολύ
1: σας
0: ωραία.
1: Δροσίσουμε.
0: Και κοντά εδώ πέρα, στην 5η έξοδο της Αττικής Οδού. Δεν το ξέρα, να πάμε.
1: Δίπλα μας, καλέ. Ξέρεις τι ωραία που είναι, Βασίλη.
0: Λοιπόν, τι έγινε με τα κεφαλάρια, θα μου πεις.
2: Αν είσαι,
1: στο στυλά. Έχει γίνει ένα δράμα.
0: Με τα κεφαλάρια, πάρε το τραγούδι.

0: βγει ο κύριος Μανώλης, να βγει ο κύριος Μανώλης να τοποθετηθεί τι έγινε τελικά με τα κεφαλάρια, αυτό με νοιάζει.
1: Στο TikTok λοιπόν έχει γίνει το απόλυτο viral, γράφουνε μέχρι και τραγούδια γι' αυτό, μία κυρία...
0: Τον άρπαξε τον άνθρωπο.
1: Έναν άνθρωπο με ένα πώς το λένε αυτά.
0: Τα τρίκυκλα
1: που παίρνουν διάφορα πράγματα από τα σκουπίδια οι
0: άνθρωποι. Γιατί το μετάνιωσε. Η κυρία είπε στο Μανώλη, κατέβασε τα κεφαλάρια.
1: Ήθελε να τα πάει. Αυτή, παιδί μου, χάλασε το κρεβάτι της. Και βγάζει τα κεφαλάρια του κρεβατιού έξω να τα πάρει ο Δήμος.
0: Τέλος. Μετά όμως με το που ανακαλύπτει, τα παίρνει ο κύριος άνθρωπος με το τρίκυκλο. Άλλαξε γνώμη.
1: Και πάει και του κάνει φασαρία.
0: Και τον αρπάζει.
1: Φέρε πίσω τα κεφαλάρια. Δεν τον αφήνει να φύγει.
0: Απίστευτο.
1: Έχει κάτσει μπροστά με μια σακούλα σούπερ μάρκετ εκεί και τον εκρατάει, του κρατάει το τιμόνι και του λέει ρε φέρε πίσω τα κεφαλάρια. Εν τω μεταξύ είχε πάρα πολύ κόσμο γύρω και οι 10 άνθρωποι που ήταν γύρω το τράβαγαν βίντεο, το ανέβασαν στο TikTok.
0: Ανεβάστε το, κάντε με και ταινία να λέει. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει, δείτε το σκηνικό. Έχει γίνει χαμός. Βέβαια τώρα. Είναι και λίγο ευαίσθητα τα προσωπικά δεδομένα, να ξέρεις. Γιατί αν ήταν λίγο πιο πολυνηρεμένη και όχι μόνο για τα κεφαλάρια η κυρία, θα τους έλεγε, ελάτε τώρα, τι με έχετε κάνει δημόσια προβολή.
1: Μου στέλνει ο Νίκος, ο φίλος που μας ακούει. Καλημέρα, Νίκο και Ηλία.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Όσοι την ξέρουν, λέει, αυτή την κυρία, είναι Μονική, λέει. Ναι. Και έχει, λέει, και θέμα.
0: Οχ.
1: Είναι, λέει. Παιδί μου, θέμα με τους ξένους και με αυτά. Έχει τέτοια θέματα.
0: Χαιρετισμούς να στείλουμε.
1: Ναι. Τι να κάνουμε
0: τώρα. Δεν είπαμε εμείς κανένα κακό λόγο, κυρία, των κεφαλαριών.
1: Εμείς με τα κεφαλάρια σας τι θέμα να έχουμε.
0: Έλα σας παρακαλώ. Καλημέρα.

0: το εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Είναι της μοδός και όχι της μοδός. Σε διάφορες χώρες υπάρχει νόμος να πρέπει να έχεις carpooling ανθρώπους για να μπεις στην λωρίδα γρήγορης κυκλοφορίας.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: να έχεις?
0: Να έχεις ανθρώπους συνεπιβάτες, δηλαδή να μην είσαι μόνος στο αυτοκίνητο για να μπορείς έτσι να έχεις το δικαίωμα να μπεις στη, λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι.
1: Που είναι δεξιά-δεξιά.
0: Ναι, η πιο γρήγορη. Και αυτό για να περιοριστούν τα πολλά οχήματα. Μην παίρνει ο καθένας το δικό του. Στην Ισπανία ισχύει, ας πούμε, αυτός ο νόμος. Και σιγά-σιγά θα έρθει και εδώ. Και δεν σου λέει, για να είσαι στην ταχεία κυκλοφορία λωρίδα, στην αριστερή.
1: Αριστερή. Εδώ. Α, εγώ νόμιζα έλεγε για την εκτάκτη ανάγκη.
0: Όχι.
1: Για την αριστερή λωρίδα.
0: Η πιο γρήγορη δηλαδή. Ναι, θα πρέπει, ό,τι ορίζει το κάθε κράτος. Εμάς εδώ η πιο γρήγορη είναι η αριστερή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα λοιπόν, για να μπορεί να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα ανεβαίνοντας, θα πρέπει να έχει έναν συνεπιβάτη. Δεν μπορεί να είσαι μόνος σου.
1: Γιατί?
0: Γιατί αλλιώς θα παίρνει ο καθένας ένα αυτοκίνητο. Εμείς οι τρεις τώρα θα πρέπει να ήμασταν σε ένα. Για να πάμε εκεί. Για να μειωθούν τα οχήματα στους δρόμους.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες και σου λέει, θες να πας γρήγορα. Ωραία. Πάρε τρεις-τέσσερις συναδέλφους και πηγαίνετε όλοι μαζί. Μην παίρνετε τέσσερα αυτοκίνητα.
1: Άκου τώρα.
0: Τι?
1: Μα και τι θα κάνουμε τώρα. Εσύ μένεις στα Πετράλωνα.
0: Κάτσε αργά.
1: Ο Αλέξανδρος μένει στο Κερατσίνι.
0: Θα έρθω μέχρι το γαλάτσι να σε
1: και
0: πάρω. Θα έρθω μέχρι το γαλάτσι.
1: Και τον εκεί... Αλέξανδρο από το Κερατσίνι, ποιος τον φέρει? Θα έρθει
0: με το μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Έρχεται. Το κατάλαβες. Εσύ δεν την γλιτώνεις με αυτές τις
0: αυτούς τους προβληματισμούς είχε και ένας τύπος στο Bay Area της Καλιφόρνια.
1: Άμα είναι στο Bay Area.
0: Γιατί και εκεί πέρα. Έχουν αυτό το νόμο.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε?
1: Τι έκανε?
0: Έβαλε μια φουσκωτή κούκλα δίπλα άνθρωπο.
1: Κατάλαβε.
0: Και πήγαινε.
1: Και εγώ τέλειω. Θα έβαζε μια φουσκωτή κούκλα φορτσόνη.
0: Λοιπόν. Τη έβαλε και ρούχα και περούχα για να φαίνεται λεσμό. Λέει δεν θα με πιάσουν οι κάμερες.
1: Και τον καλούνε και του λένε φέρτε την κυρία εδώ. Φέρτε την κυρία που έχετε κάθε μέρα
0: σας.
1: Δίπλα σα.
0: Τα στοιχεία σα.
1: Μίλα αγάπη μου, πε. Σε πάω και σε φέρνω κάθε μέρα στη δουλειά. Η κυρία είναι συνάδελφο.
0: Λοιπόν. Υπάρχει λύση με αυτό. Αυτή είναι η λύση.
1: Καλά, καταπληκτικό.
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Καταπληκτικό.
0: Πάμε.
1: Περίμενε πριν φύγεις να σου πω για το τζινς εξιβηρίας, αγόρι μου, το ξέρεις.
0: Ναι,
1: φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις στη Σιβηρία τώρα να βρεις τζινς εκ. Ευτυχώς υπάρχει το τόνο Sun Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζινς εκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Πολύ σημαντικό τώρα για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, τι λες?
1: Φύγαμε να πάρουμε μια ανάσα.
0: Τι κάνεις, παίρνεις τα κεφαλάρια?
1: Άσε κάτω.
0: Παίρνεις τα κεφαλάρια.
1: Να πάνε στα σκουπίδια, να μην τα χρησιμοποιήσεις. Δεν τρέπεσαι?
2: Λοιπόν κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
2: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και ζημιά.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λε.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
19: Τι?
18: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμπά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
18: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμό 949.
0: Welcome back, good morning, bonjour και τα ρέστα και όλα και τα άλλα. Como estás, Βασίλης Φορτούνης και την Αφαλή. Το τι έγινε,
1: γίνεται χαμός με τα κεφαλάρια. Έχουμε ρεπορτάζ, να πω ο ρεπόρτερ τι μας λέει.
0: Θα το αναλύσουμε με τα κεφαλάρια όπως και δίποτε. Τι έχουμε update.
1: Παιδί μου, τα κεφαλάρια δεν τα είχε ο συγκεκριμένος κύριος, λέει. Τα που τον είχε εχμάλωτο και δεν τον άφηνε να φύγει, τα είχε μαζέψει ο κύριος Μανώλης επειδή ήταν σιδερένια. Αυτή τα έδωσε στον κύριο Μανώλη να τα πάει στα σκουπίδια για να τα πάρει ο Δήμος. Και ο κύριος Μανώλης δεν τα έβγαλε στον δρόμο ποτέ.
0: Και γιατί φώναζε
1: και τον
0: άνθρωπο,
1: τον είχε εκεί πέρα και ο καημένος καθόταν και την άκουγε.
0: Ελληνικά ο άνθρωπος.
1: Όχι, γιατί ήταν από το Πακιστάν
0: μόνο.
1: Και καθόταν ο άνθρωπος και
0: κουνούσε το κεφάλι μόνο.
1: Τα κεφαλάρια και τα κεφαλάρια.
0: Τίποτα, θα το
1: βγάλτε
0: κάνουμε.
1: Βγάλτε τον κύριο Μανώλη στη γραμμή.
0: Θα το κάνουμε σλόγγαν πλέον. Να βγει ο κύριος Μανώλης να τοποθετηθεί.
1: Να μας πει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάντως η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας και κάθε πρωί είναι εδώ πέρα 3 ολόκληρες ώρες. Κάθε Σάββατο δε επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν να το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr. 50 χρόνια τώρα στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης σπάει τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη θα βρούμε όλες αυτές τις προσφορές.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο Πράκτορ τώρα σηκώνει τον ντρόν του και σας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Παίρνουμε παραμάσχαλα τα κεφαλάρια και βγαίνουμε στον Κηφισό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχει μποτιλιάρισμα. Η άνδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης και από Ηλιούπολη προς Καρέα Ελευθερίου Βενιζέλου μποτιλιαρίζει. Πυγμένο το κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό βγαίνοντας από την πόλη.
25: Ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε, παιδιά.
1: Σήμερα είναι παραγγελιά. Ο καιρός είναι βουκολική ποίηση. Έχω γράψει ένα ποίημα. Λοιπόν. Ανέβηκα σε μια πλαγιά για να κοιτάξω τ' άστρα. Στο φούρνο μέσα έψινα λίγο πατσά στη γάστρα. Ρώτησα τ' άστρα να μου πούν. Πέφτει θερμοκρασία. Πέφτει. Θα φτάσει 18. Θα έχει και υγρασία. Μπίλιου, ναι. Μην πέσεις. Φώναξα. Ζυγώνει καλοκαίρι. Όπου θα βγάλεις την προβιά, θα έχεις μαγιό στο χέρι. Θα τριγυρνάς ανέμελη με τάλα κατσικάκια και θα πηδάς χαρούμενη επάνω στα βραχάκια.
0: Καταπληκτικό.
1: Έδωσα.
0: Καταπληκτικό.
1: Πέφτει η θερμοκρασία παύριο, μαζοχτείτε.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε θέμα ημέρα σε λίγο, γιατί πλησιάζει το παρά 20 εκεί πέρα. Και σήμερα θέλουμε να συμμετέχετε όλοι για να τσιμπήσετε δωράκι.
1: Θα γίνει χαμός σήμερα.
0: Θα φάμε πίτσες.
1: Και πίτσες.
0: Ναι, έτσι,
3: πρώτος τύπος της καρδιάς.

0: κάτι παίζει με τον Γιάννη Κατινάκη και περάσαμε ωραία. Θα τα δείτε online, παιδιά.
1: Ναι,
0: σας τα λέμε,
1: βέβαια.
0: Γιατί τα ακούσατε και, και στη συχνότητα του ρυθμού 949,
1: ναι.
0: Το 12 με 2 το Σάββατο. Θα τα δείτε και online τώρα με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο που παίχτηκε στην πλατεία Γύρισε Ειρήνης και τον Σταν.
1: Το δε με ξέρεις, δεν το είπε.
0: Δεν το είπε. Είπε όμως άλλα. Και νησιώτικα και πολύ ωραία. Θα τα δούμε.
1: Εσύ όμως τώρα ξέρεις.
0: Όχι, θα μάθω.
1: Βασίλη μου, ξέρεις ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε θέμα.
0: Αυτό
1: εδώ
0: το ξέρω,
1: πέρα,
0: αλλά ποιο θέμα να
1: λοιπόν,
0: ξέρω.
1: Σήμερα για να πάει καλά η εβδομάδα, να ξεκινήσει σωστά, δίνουμε και δωράρα στο καλύτερο από όλους. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε σήμερα τα σύντομα ανέκδοτα. Δυνατά σύντομα ανέκδοτα.
0: Με δύο σιρούλες.
1: Πίτσες από την Pizza Fan.
0: Για
1: Γιάν Καλφόρνο, δύο πίτσες θα δώσουμε στο καλύτερο ανέκδοτο που θα μας κάνει να γελάσουμε.
0: Λοιπόν,
1: έχω εγώ κάποια εδώ τώρα για Δευτέρα.
0: Λίγο έτσι να χαλαρώσουμε Δευτέρα, εργατικό.
1: Έχω κάποια για Δευτέρα.
0: Όχι κατεβατά.
1: Όχι, παιδί μου, τα πιο σύντομα είπαμε.
0: Σύντομα
1: ανεκδοτάκια.
0: Ωραία,
1: φρασούλες, ας πούμε.
0: Να γελάσουμε.
1: Γιατί οι σκελετοί δεν τζακώνονται.
0: Α, τέτοια ανέκδοτα. Γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν κότσια.
0: Κατάλαβες. Αυτά φοβάμαι τώρα εγώ και θέλω να χαμηλώσω λιγάκι το ερκοτήσιο.
1: Σταμάτα, έχω κι άλλο θέλεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο λογιστής χώρισε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα βρίσκανε στους υπολογισμούς.
0: Αυτό το καλό. Λοιπόν, να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ένας καινούριος μαθηματικός.
1: Ναι.
0: Και πάει στο σχολείο. Λέει, γεια σας, είμαι ο καινούριος μαθηματικός και θα αναλάβω το τμήμα όπως διορίστηκα στη διευθύντρια. Λέει, διευθύντρια, γεια σας, το όνομά σας. Λέει, λέγομαι κύριος Πρέος. Λέει, διευθύντρια, όχι, μάλιστα, θα σας γνωρίσω στο διάλειμμα με τους μαθητές σας. Περνάει η ώρα. Να φοβάται η διευθύντρια, με κάνει λάθος. Να λέει, να μην ξεχάσω να πω το ρο.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχάσω να πω το ρο. Φτάνει η ώρα. Ελάτε κύριε Πρέο να πάμε στα παιδιά, στο διάδρομο να λέει η καθηγήτρια, η διευθύντρια. Να μην ξεχάσω να πω το ρο, να μην ξεχάσω να πω το ρο. Τέλος πάντων μένουμε στην αίθουσα. Γεια σας παιδιά, γεια σας κυρία, σας έχω φέρει από εδώ πέρα το, να σας γνωρίσω το καινούργιο σας μαθηματικό. Είναι ο κύριος Προύτσος.
1: Καλό, καλό. Αλλά δεν παίρνεις πίτσες φίλε, γιατί ήταν μεγάλο.
0: Πρίτσες.
1: Πρίτσες μπορεί να πάρεις.
0: 6-9-37-949-949 παιδιά για να κερδίσετε δύο πίτσες, έτσι.
1: Κάντε χαμό, έλα να γελάσουμε και μπήκε η εβδομάδα ωραία.
2: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: Μπράβο, μας αρέσει η όρεξή σας πρωί-πρωί που στέλνετε ήδη ανέκδοτα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το τάσκ σήμερα.
1: Συνεχίστε στο για πες.
0: Αλλά τώρα θέλουμε να παίξουμε το παπάκι, οπότε θέλουμε τα μικρά παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και ακούσα το δικό μου ανέκδοτο πριν.
1: Ναι.
0: Να καλέσουν στο 210-68-35-722.
1: Τώρα καλείτε. 210-68-35-722. Η μικρή μας φίλη, λίγο πριν βγείτε για το σχολείο, παίζετε σήμερα, βρίσκετε τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και κερδίζετε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού Water Fun, Water
0: Spa. Σε ποιο site?
1: Νεροτσουλήθρες.
0: Σε ποιο site μπαίνουμε?
1: www.waterfun.gr. Δίπλα μας,
0: πάρε εσύ τώρα που δεν έχεις να παίξει. Ναι, δίπλα μας, εδώ στην Αττική Οδό.
1: Έξοδο 5 στην Αττική Οδό.
0: Για να παίξεις. Για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, ποιο είναι?
1: Γεια σας.
2: Δεν είναι, αλλά μπήκα στη γραμμή.
0: Πάμε. Ποιον έχουμε εδώ, έπεσε η γραμμή.
3: Τη Χριστίνα, την Κωνσταντίνα για τη Μαγδαληνή.
1: Wow, I can't believe it.
0: Ξαναπαίξατε?
3: Την Παρασκευή.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Αγάπες μου, τι κάνετε?
3: Είστε στα μάξι.
1: Είσαστε στα μάξι και πού πάτε?
3: Σχολείο.
0: Λοιπόν, σχολείο. Ωραία. Τέλεια. Όλα μαζί τα θέλουμε. Ξεκινήσαμε, φεύγουμε.
4: Παπάκι, πάει, καλέ.
1: Λοιπόν, παπάκι, βούτα να σε ακούσουν οι φίλες μας τώρα. Τι? Τι είπανε, κορίτσια, τι είπε το παπάκι?
3: Έχω ίδιο.
5: Δεν ακούσαμε.
3: Έχουμε ίδιο.
1: Για πες το άλλη μία.
3: Έχουμε.
1: Το ακούσατε τώρα?
3: Όχι.
1: Πάμε άλλη μία, παπάκι, έλα. Και μετά. Ούτε τώρα. Παιδιά. Σας αγαπάμε, δεν πειράζει. Καλημέρα.
6: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Ο Μιχαήλ.
1: Καλημέρα.
3: Ο Μιχαήλ είμαι.
1: Έλα βρε Μιχαήλ μου. Τι είπε το παπάκι?
3: Ο παπάς είπε κρύα ανέκδοτα.
1: Ακούω άλλη μία.
6: Ο παπάς λέει κρύα ανέκδοτα.
1: Το βρήκες?
3: Ο παπάς λέει κρύα ανέκδοτα.
1: Μπράβο. Μπράβο βρε Μιχαήλ.
0: Μπράβο Μιχαήλ, δεν λέει τρία, λέει κρύα. Αλλά
1: κρύα κέρδισε. Είπε.
0: Κρύα είπε.
1: Α ναι, δεν πειράζει, κέρδισες, έλα.
0: Κερδίσαμε.
1: Φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες. Τα υπόλοιπα παιδάκια καλείτε αύριο 7:50 στο 210-6835-722 για να κερδίσετε κι εσείς οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για τις νεροτσουλήθρες.
0: Ναι ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε μπάνιο.

0: Τις κάναμε τις δουλειές μας της πρώτης ώρας και ναι, πάμε για το μέρος 2 οπωσδήποτε.
1: Μην ξεχνάτε ότι στο Για Πες στέλνετε το ανέκδοτο το σύντομο και κερδίζετε και πίτσες, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αν ψάχνετε τώρα μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το APA Festival. Powered by the ένα φεστιβάλ, αλλά άλλη φάση έτσι τελείως όμως.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του APA Festival Powered by the θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσελιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσείς μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com.
0: Φεύγουμε διάλειμμα. Γιατί η Δευτέρα είναι.
2: Αθλία.
1: Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Είναι ωραία.
3: Αθλιότατη.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Δηλαδή.
3: Τρισάθλια.
1: Έλα τώρα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της iPhone Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Βρε, πάσε καλό σας σήμερα με τα κεφαλάρια. Τι χαμός έχει γίνει.
12: Χαμός, μας στέλνουν το ένα βίντεο μετά το άλλο.
11: Έχει ξεπεράσει και την Eurovision, ναι, έχει ξεπεράσει καλά, και το χαμό της ΑΕΚ, τους πανηγυρισμούς. Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμούλης.
12: Μία πόλη ψάχνει κεφαλάρια.
11: Βέβαια, περισσότερα είναι τα ανέκδοτα που έχουμε ζητήσει και έχουν έρθει, να ξέρεις.
12: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber του σταθμού. Θέλουμε γρήγορα ανέκδοτα και το καλύτερο κερδίζει πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Και θα φάτε και θα πιείτε και θα δροσιστείτε με βουτιές και χρήματα θα πάρετε με το ραντάρ μας σε πολύ λίγο μετρητά και δωράρες θα πάρετε στη λέσχη των καμένων ποιητών. Τα πάντα αυτή την εκπομπή.
11: Ώρα. Βέβαια, όλα στη φόρα σε λίγο την Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης εδώ μέχρι και τις 10 και στο soundist.gr για τους όρους των διαγωνισμών. Ξεκινάμε με κάτι το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει.
12: Έτσι.
11: Από την προηγούμενη εβδομάδα σας είπαμε ότι σήμερα Δευτέρα, 8 ακριβώς, 18 του Μάη, θα παίξει το νέο τραγούδι, γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια, μια νέα μουσική πρόταση από τη Δέσποινα Βανδύ.
12: Σούπερ!
11: Σε στίχους και μουσική από το Λευτέρη Κιντάτο. Είναι η πρώτη φορά που η Έσπινα Βανδύ παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούτε αποκλειστικά σε όλες τις εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Είναι το «Να μ' αγαπάς», παίζει τώρα στο «Πάμε πρωινό». Και να πούμε ότι και σήμερα το μεσημέρι θα είναι live εδώ πέρα η Δέσποινα Βανδύ.
12: Στο Γιάννη Κατινάκη, στο Γιάννη μας.
11: Αποκλειστικότητα λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, «Να μ' αγαπάς» στο ρυθμό 949 στο «Πάμε πρωινό».

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή που ακούσαμε, έτσι. Αποκλειστικότητα από Δέσποινα Μανδύ, να μ' αγαπάς, βαλκανικό, ωραίο, χορευτικό. Μια πολύ ωραία ρούμπα στο ρυθμό 949. Από τον Λευτέρη Κιντάτο στίχη και μουσική.
1: Πολύ ταλαντούχος.
0: Μας αρέσει να μας τα πει και σήμερα, θα τα πει στο Γιάννη Κατινάκη live, ε.
1: Σούπερ, βέβαια. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Τώρα όμως είναι η ώρα για να τα βγάλω όλα στη φορά.
2: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Όλα στη φορά.
1: Έτσι κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ συζητάμε όλα τα gossip, όλα τα κουτσομπολιά. Φορτούνη, είσαι έτοιμος?
0: Εδώ και καιρό, τι έχει συμβεί?
1: Να μαζίσουν βρε τα παιδιά, να ευτυχήσουν βρε τα παιδιά. Ποιοι? Που είναι βέβαιον γιατί είναι υπέροχο ζευγάρι. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, πώς μας τις έφεραν.
0: Το ξέραμε.
1: Πώς μας την έφεραν έτσι ρε παιδιά. Εκεί στο πρωί, στα πρωινά λέγαμε πώς μας ξέφυγαν. Τι κάνανε, σου λέει την ημέρα της Eurovision. Θα είναι όλοι απασχολημένοι στη Eurovision και να δούνε και να καλύψουν το διαγωνισμό. Πάμε εμείς την πλάκα κάτω από τη μύτη τους να παντρευτούμε.
0: Κέντρο, κέντρο.
1: Το Σάββατο λοιπόν, 6
0: δώσε
1: ώρα
0: ρεπορτάζ,
1: το απόγευμα.
0: Δώσε αποκλειστικότητα, τίποτα.
1: Θα σας τα πω όλα εγώ τώρα, τίποτα. Δεν δώσαν τίποτα. 16 Πέμπτου το Σάββατο το απόγευμα 6 ώρα στην πλάκα, στον ιερό ναό μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Παντρεύτηκαν κουμπάρι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Ήταν μια φίλη της ηθοποιού με το σύντροφό της. Η όμορφη νύφη φορούσε ένα νυφικό από Νταντέλα και ο γαμπρός ένα λευκό κουστούμι. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Τώρα το ζευγάρι θα κάνει και τριήμερο γλέντι στην Πάρο. Τι ωραία ρε παιδιά, να ζήσετε
0: ωραία,
1: και να ευτυχίσετε.
0: Πολύ όμορφο ζευγάρι.
1: Πώς μας τη φέρατε έτσι, δεν είχαμε ούτε ένα πλάνο από το γάμο. Γιατί είχαν πάει όλες οι κάμερες. Άμα θέλεις
0: πώς γίνεται.
1: Ναι, είχαν πάει στη Eurovision. Λοιπόν, ας πάμε και στη Eurovision. Τα μάθατε τα νέα. Ο Ακύλας μας πήρε τη 10η θέση. Βγήκε η Βουλγαρία νικήτρια με τον Μπαγκαράγκα. Και στον ημιτελικό λέει περάσαμε 7η παιδιά. Εμείς δεν το περιμέναμε με τίποτα βέβαια. Δεν πειράζει όμως, τα είπαμε αυτά.
0: Θέλαμε πρωτιά.
1: Τώρα ξεκινάνε λίγες γκρινίτσες.
0: Ξεκινάνε λίγες γκρινίτσες.
1: Από σήμερα, από χθες και από προχθές. Απόψε σήμερα και χθες.
0: Άμα δεν ξεκινούσαν θα ήταν περίεργα τα πράγματα.
1: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος λέει, γιατί να ζητήσει το παιδί συγγνώμη? Η ΕΡΤ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, όχι ο Ακύλας.
0: Τα έχει βάλει με το Φωκά.
1: Είχε ένα ηλεκτροπόπ τραγούδι, λέει. Έτσι, κορόιδευε λίγο την τραπ και τα λοιπά. Το στήσιμο δεν του άρεσε. Σαν ένας άνθρωπος που παρεμβαίνει, λέει, έχω και εγώ την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη. Η ΕΡΤ έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι ο Ακύλας. Έφαγε την Ιφίλιο, λέει, και τα πάντα. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι? Το κοινό θέλει να κερδίζει, λέει, ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Και εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ. Ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν πήραν ένα Δαβίδ και πήγε να τον κάνει Γολιάθ. Εντάξει, θα ακούσουμε διάφορα τέτοια σήμερα. Γκρινίτσες και το τι φταίει, γιατί το πιστεύαμε πάρα πολύ το τραγούδι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα γύρω από το Eurovision είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο τραγουδιστής.
0: Ναι, τι.
1: Το ήξερες εσύ ότι του είχε γίνει πρόταση 2 φορές κιόλας να πάει με απευθείας ανάθεση με την Κύπρο και εκείνος είπε όχι.
0: Γιατί?
1: Είναι, λέει, πάρα πολύ το άγχος και πάρα πολλοί μήνες για ένα τραγούδι. Η Eurovision μπορεί να μου έκλεινε πόρτες. Όπως έκλεισε σε πολλούς που μετά τη Eurovision τελείωσε η καριέρα τους. Η μόνη, λέει, που έκανε διεθνές επίπεδο καριέρα είδε η Ελένη Φουρέιρα. Σε ποιον ρε εσύ έκλεισε πόρτες η Eurovision? Εμένα
0: στην
1: δεν
0: Ελλάδα δεν έκλεισε πόρτες.
1: Σε καλλιτέχνες, λέει.
0: Στην Ελλάδα, ναι, δεν νομίζω να έκλεισε πόρτες.
1: Όχι. Στο εξωτερικό γιατί είχαν ανοίξει και
0: γι' αυτό
1: εσείς,
0: λέω.
1: Έκλεισε.
0: Άρα υπήρχε και πιθανότητα να ανοίξει, μήπως. Δεν ξέρω. Μπορεί. Εντάξει.
1: Ίσως δεν ήθελε να ακούσει την κρίνια των άλλων.
0: Ναι, μπορεί ο άνθρωπος να το σκέφτηκε από εδώ, να το ζήγησε από εκεί και λέει άστο, πού να πάω να μπλέξω. Τι να πω κι εγώ τώρα.
1: Ποιος ξέρει.
0: Εγώ πάντως. Εμείς που είμαστε απ' έξω και το παρακολουθούμε, το βλέπουμε σαν μια μεγάλη ευκαιρία για τον καλλιτέχνη.
1: Ναι,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Αυτός μπορεί να ξέρει καλύτερα. Ναι, ναι, επόμενο.
1: Σε παροξισμό η Britney Spears. Να σας πάω και λίγο στο εξωτερικό. Μπήκε μέσα σε εστιατόριο. Γάβγιζε.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Και κρατούσε μαχαίρι.
0: Όχι ρε παιδιά, κάτω τα χέρια από την Britney, ε.
1: Ξαφνικά εκεί οι πελάτες που έχουν πιάσει τον Bonfilé και πάνε να τον βάλουν στο στόμα ακούνε κάτι τέτοιο.
0: Καλά η Britney είναι αυτή.
1: Η Britney.
0: Όχι το προύψ, το άλλο, το γάβγισμα.
1: Το γάβγισμα είναι παιδί μου, ναι. Αυτή είναι η Britney.
0: Γιατί?
1: Μπήκε μέσα στο εστιατόριο, φώναζε γάβγιζε.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλει βοήθεια.
1: Τι γίνεται τώρα?
0: Απεγνωσμένα.
1: Τη πιάσανε έτσι, τη λένε ρε παιδάκι μου, κύριε Britney.
0: Τι
1: γίνεται εδώ πέρα, ναι. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, κράταγε και ένα μαχαίρι. Βγήκε ο εκπρόσωπός της.
0: Κρατούσε και μαχαίρι.
1: Ναι, να εξηγήσει, λέει, ήταν εξήγητα. Βγήκε και ξεκαθάρισε. Καλέ, λέει, τι διαστάσεις έχει πάρει, λέει, τα έχετε υπερβολική όλοι, λέει. Η Britney υπολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και το σωματοφύλακά της και απλά τους διηγούταν μια ιστορία. ιστορία για το πώς έκανε ένα σκύλος. Ο σκύλος της
0: μίμηση έκανε, δηλαδή.
1: Και έκανε μίμηση και κράταγε ένα μαχαίρι, ας πούμε, και έκανε το σκύλο.
0: Storytelling έκανε.
1: Storytelling, δηλαδή δεν μπορούμε να καυγίσουμε και να κρατάμε μια χατσάρα.
0: Μην καυγίσουμε κατευθείαν να μας πει την Britney.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Πάμε γρήγορα για πρώτο στοιχείο. Ξεκινάμε δευτεριάτικο με 150 ευρώ, παιδιά. Και χτίζουμε και θέλουμε να το δώσουμε σήμερα. Ψάχνουμε μία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Με δύο μεγαλύτερα αδέρφια.
1: Οκ. Okay. Να έχει δύο μεγαλύτερα αδέρφια.
0: Πάμε.
1: Ωραία.
0: Πάμε.

0: πάμε λίγο Αιγαίο όμως τώρα, ρε Αθηνούλη μου.
1: Θα έχουν και αυτά. Υγεία να έχουμε και θα το δούμε και το Αιγαίο.
0: Πάμε πρωινό προς Ολοταχώς για το καλοκαίρι με πάρα πολύ ωραία διάθεση και είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε τα δικά σας ανέκδοτα.
1: Σας ζητήσαμε στο Viber του σταθμού μας το 6937-949-949 να μας στείλετε σύντομα ανέκδοτα δυνατά.
0: Ναι.
1: Και ο καλύτερος, το καλύτερο ανέκδοτο θα κερδίσει Pizzas Fan Bianca Alforno.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Νίκ Βασιλείου, ο οποίος λέει ο Τσακ Νόρις,
0: ναι,
1: κυκλοφορούσε με μαχαίρια όταν έβγαινε έξω,
0: ναι,
1: για να κόψει δρόμο.
0: Τη Λέρμανγκ.
1: Καλό.
0: Η Βάλια. Τι βρήκαν ένα στράγος και ένα ελάφι, λέει, στο πάτο του πηγαδιού.
2: Τι.
0: Τραγελαφικό θάνατο. Ρε παιδιά. Η πιο σύντομη συνομιλία στην τουαλέτα. Επ. Οπ.
1: Α, καλό, καλό. Επ. Οπ. Εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος,
0: ναι,
1: να προσπαθεί να μας χτυπήσει τώρα εδώ πέρα με ανέκδοτα για πόντιους τώρα. Έστειλε στην πόντια ανέκδοτα για πόντιους. Είναι δύο πόντιοι, λέει, και παίζουν κρυφτό. Ακόμα γνωούνται. Τι μας λες, ρε Κωνσταντίνες.
0: Έλα, ωραίο είναι, ρε. Ωραίο.
1: Τι ήταν το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο?
0: Αμύγδαλο.
1: Φου. Καλό.
0: Ο Κωνσταντίνος, γεια σου 7. Δεν είμαι το 7, είμαι το 8. Μα τι λες, αφού σε βλέπω, το 7 είσαι. Δίκιο έχεις, εσύ, μάλλον αφαιρέθηκα.
1: Έλα, καλό, πολύ καλό.
0: Και ο Μιχάλης.
1: Είναι τρεις γυναίκες, λέει, που κάθονται σε ένα πέτρινο παγκάκι και,
0: ναι,
1: έχουν πάρει παγωτό,
0: ναι,
1: κονάκι. Η πρώτη το γλύφει,
0: το
1: η δεύτερη το δαγκώνει,
0: το παγωτό,
1: και η άλλη το βάζει όλο στο στόμα,
0: ναι,
1: της. Ποια από τις τρεις είναι παντρεμένη?
0: Ποια από τις τρεις είναι παντρεμένη?
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Αυτή που φοράει τη Βέρα. Αλλά μου αρέσει, λέει, ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
1: Έλα, ωραία,
0: ωραία. Μιχάλη.
1: Έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα.
0: Στήλτε,
1: ο Τσακ Νόρις τερμάτισε το κομπολόι, λέει η Γεωργία.
0: Τερματίζει το κομπολόι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ψάχνοντας τα κεφαλάρια Δευτέρα πρωί, ο Βασίλης και η Αθηνά μέχρι και τις 10.
3: Εσύ δεν είναι η συμπεριφορά. Μου φέρετε τα κεφαλάρια.
0: Τι?
3: Θα μου φέρετε τα κεφαλάρια και η καταφή. Εσείς τι είστε, δικηγόρο?
0: Έλα, ρε παιδιά.

0: νησάκι σε ένα καλτερίμι εκεί στο Αιγαίο. Το χορέψαμε κι αυτό.
1: Φορτούνι, τι μου κάνει σήμερα.
0: Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί. Και εμείς να χορεύουμε με τραγιάσκα και εσύ με μαντήλι στο λαιμό.
1: Μπορώ να τρώω και ένα παγωτάκι.
0: Και να τρώω και ένα παγωτάκι. Και να πούμε και τα ανέκδοτα, τα οποία σε λίγο θα βγάλουμε τον νικητή και θα κερδίσει δύο πίτσες. Παραδείγματος χάρη, λέει η Ελένη. Είναι δύο χταπόδια. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Λέει το αρσενικό στο θηλυκό. Πάμε μια βόλτα χέρι με χέρι.
1: Έλα ρε, τέλειο. Τα γλυκούλια, χέρι. Φανταστικό.
0: Να πούμε ένα deal τώρα στην αυτία των ταξιδιών με το Travel Fix. Ναι, ODF, δεν τη θέλουμε καθόλου γιατί θα μπαίνουμε στα πλοία. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνη καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία.
1: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται δεύτερο στοιχείο ραντάρ που δίνει 150 ευρώ μετρητά και η λέσχη μας με δωράρες αυτή την εβδομάδα, μη φύγει κανείς.
0: Συγγνώμη, με τραβάς βίντεο.
2: Πάρε και βίντεο, σε πάρε και ό,τι θέλεις.
1: Ορίστε.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μην περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μην ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
7: Ρε και

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Πέφτεις από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Yes, yes, τα λεντάρες μας, ρυθμός 949, 8 και 33.
21: Ωραία φίλε, και τι έχουμε να δώσουμε και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Μείνετε μέχρι τις 10 συντονισμένοι στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες. Και έχουμε και 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες διαγωνισμό, εκεί που 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίζεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Έτσι, κάθε 5 ευρώ αγορών με Mastercard σου δίνει συμμετοχή. Μπαίνεις τώρα στο e-shop για να παραγγείλεις, αν δεν προλαβαίνεις να πας στο κατάστημα της γειτονιάς σου.
20: Πού να προλάβεις.
21: Εσύ θα μας πεις τώρα.
20: Θα σας πω τώρα.
19: Στους δρόμους της Αθήνας.
21: Λοιπόν, καθίστε να σηκώσει τον drone το πράκτορ για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι σημαίνει.
20: Αθηνά.
21: Κίνηση, πολύ.
20: Ενώ έχει λιακάδα, αδέρφια βαστάτε. Έχει την πιο πολύπλοκη κίνηση που έχω δει τις τελευταίες Δευτέρες. Μην σας απελπίζω. Θα καθυστερήσετε να φτάσετε. Δηλαδή η Κηφισίας έχει από πάνω από την Νέα Ερυθρέα και φτάνει μέχρι το Ψυχικό κάποια διαστήματα.
21: Oh.
20: Η Κηφισίας, το ποτάμι χάλια, η Αττική οδός από το Ζεφύρι, χαμός μέχρι το Γέρακα. Γενικότερα και η παραλιακή μποτιλιαρισμένη, το κέντρο πυγμένο. Τα ξέρετε, τα βλέπετε.
21: Υπομονή. Εδώ είμαστε, παιδιά, για παρεούλα.
20: Βάλτε και τους χάρτες, να σας πάει από κανένα στενό.
21: Ρυθμό 949 να ακούτε, γιατί...
20: Μη συκτηρίζετε μόνο το Φορτούνι.
21: Όχι.
0: Ο καιρός σήμερα.
21: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου βάλεις. Ναι, μεν έχουμε βουκολική ποίηση σήμερα για όποιον συντονίστηκε τώρα στο ρυθμό 949 στον καιρό. Αλλά θέλω και κάτι σεξουαλικό. Μάλιστα. Είναι αυτή η σεξουαλική.
20: Είναι γιατί... σεξουαλική φλογέρα. Ναι. Ό,τι βρήκα σε πιο σεξ.
21: Ωραία. Είναι πιπεράτο αυτό.
20: Γιατί κάνει αυτά τα σταλίμια, δες.
21: Το...
20: σκέψου σαν γλωσσίτσα.
21: Λοιπόν, αυτό το ποίημα έχει λίγο πιπεράτη. Δίνω. Εχθές το βράδυ κάψουσες και έβγαλες το βρακής και είδες τα μάτια μου μπροστά μεγάλη τη ψυχή σου.
20: Μπράβο ρε παιδί.
21: Ντύσου σου είπα γρήγορα, πέφτει η θερμοκρασία. Πιάσε μου είπες και θα δεις που έχει και υγρασία. Θα έχει τοπικές βροχές, θα έχει λίγες μπόρες. Παιχνίδι πες να παίξουμε που θα κρατήσει ώρες. Έβαλες χέρι τότε εσύ.
20: Ναι.
21: Μου πιασες το κεφάλι. Το χάιδεψες, του χτένισες και έγινε σαν ατσάλι. Μέσα στη στάνη έγινε χαμός και ανταρσία. Κι εγώ σας είπα τον καιρό με λίγη φαντασία.
20: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
21: Το έχουμε την ποιησία από παιδί.
20: Αυτά συμβαίνουν στα πανηγύρια.
14: 7-0-6 έχει τα φώτα να μείνει.
20: Να τα κλείσει για να μην μείνει από μπαταρία.
21: Και χαλάει ο καιρός από αύριο, παιδιά.
20: Χαλάει, σε λίγο ερχόμαστε με τον νικητή από τα ανέκδοτα.

0: Πάμε στον Αντώνη. Μισό λεπτό, φύγαμε. Δεν παίζει. Πάμε.
1: Έλα, θα παίξει.
2: Κάτι λέει ο γυναικολόγος.
1: Όπα.
2: Πόσο είναι έγκυος, στον τετάρτο. Ναι. Μου είπε ο άντρας μου, ανέβα στο πατάρι.
0: Ναι.
2: Και δεν άκουσα καλά.
0: Άκουσα άλλο. Άκουσα άλλο.
1: Ναι, δεν σας μπορώ.
0: Bonjour, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ποιος είναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς την καλημέρα. Ποια είστε, πώς λέγεστε.
3: Λέγομαι Ελένη.
1: Έλα βρε Ελένη μου με την ανεκδοτάρα σου.
0: Ελένη μας έστειλε στο χταπόδι.
3: Ναι.
1: Τα πες το μας μία.
3: Πάνε βόλτα χέρι με χέρι.
1: χέρι με χέρι. Κέρδισε πίτσες φαν αγάπη μου, γιατί ήταν σούπερ τα ανέκδοτα.
0: Έχεις κανένα ακόμη, τίποτα.
3: Ευχαριστώ πολύ, ορίστε.
0: Έχεις κανένα ακόμη.
3: Έχω.
1: Για δώσ'
0: το.
3: Λέει η γυναίκα στον άντρα τη. Έχω δύο κόρες. Θέλω και ένα γιο. Και κάνει ο άντρας. Γιο.
1: Έλα καλή. Πολύ καλή. Πάρε πίτσες πίτσα
3: φάτου. Και για την Αθηνά. Ποντιάρα μου και εσύ, και εγώ πόντια είμαι.
1: Έλα για τε μετέρων.
3: Πάνε σε ένα μπαρ. Ο Γιωρίκας, ο Κωστίκας, ο Τωτός, η Μικριανούλα. Ένας Τούρκος, ένας πόντιος. Και λέει ο μπάρμαν, πλάκα μου κάνετε.
1: Πολύ καλή είσαι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Είσαι η πρώτη νικητρία, τα φιλιά μας. Και ο δεύτερος νικητής. Ποιος να είναι άραγε.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε.
4: Κωνσταντίνος.
1: Έλα βρε Κωνσταντίνε μου, με τα ανεκδοτά σου για τους πόντιους.
0: Όχι καλέ, το φουντούκι είπε.
1: Είπε και για τους πόντιους, είπε, ξέρω εγώ τι λέω. Αλλά το φουντούκι κέρδισε. Το φουντούκι ήταν φοβερό. Για πες το μας μία.
4: Τι ήταν το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο.
1: Τι.
4: Φου.
1: Παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ.
0: Ένα τελευταίο για να φύγουμε. Έχεις γρήγορο κανένα. Μας έχει πιάσει δευτεριάτικο.
4: Πώς λέγεται ο πατέρας που θέλει να αποπλανήσει την Ταντά.
0: Οχ.
1: Πώς.
4: Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντάντα.
0: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Είστε δυνατοί.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πίτσα φαν λοιπόν, πίτσες κερδίσατε φανταστικές με συνταγές του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Από τις 14 Απριλίου, να ξέρετε, που ξεκίνησε η απόλαυση να απογειώνεται με κάθε πίντσα μαργαρίτα λάιμ, δώρο και μια green lemon lime 330 ml. Τα πάντα θα τα βρείτε στην Πίτσα Φαν φυσικά.
0: Αυτή είναι η Σταβέντο με την Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949.

0: Γιώργος Μαζονάκης, συνόπνευμα Αθηνό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα να συζητήσουμε εμείς σήμερα, 18 του Μάη, και έχω μπροστά μου, Αθηνούλη, 9 ενοχλητικές συνήθειες των ιδιοφυών ανθρώπων που με έχετε, που με έχετε πρίξει εσύ, Κυμπέτη, ότι είστε πανέξυπνοι και γι' αυτό το λόγο έχετε τις ίδιες συνήθειες. Έτσι. Θα διαβάσω να δούμε κατά πόσο η επιστήμη έχει μιλήσει. Έτσι.
1: Για να δούμε τι λέει.
0: 9 λοιπόν συνήθειες, θα πούμε 5-6 εμείς, των ιδιοφυών. Καταρχάς, βρίζουν.
1: Α, ορίστε, το έχουμε.
0: Τι το έχετε?
1: Το έχουμε. 100%.
0: Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες οδηγοί λοιπόν είναι πανέξυπνοι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι νοείς?
1: Και εσύ όλοι. Πρέπει να έχεις και τα άλλα στοιχεία.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Οι πανέξυπνοι άνθρωποι είναι ακατάστατοι.
1: Ατάσταλοι.
0: Ακατάστατοι, άστα το ατάσταλοι. Ακατάστατοι, στο σπίτι.
1: Εντάξει. Τώρα, ειδικά με που δουλεύω 7 στα 7, είναι το σπίτι.
0: Εκνευρίζονται από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν.
1: Μισοφωνία, καλησπέρα και καλή βραδιά. Επιτέλους, παιδιά, βρέθηκε για μας η έρευνα η σωστή.
0: Εντάξει, μιλάνε μόνοι τους.
1: Έχει τύχει και αυτό να το κάνουμε.
0: Αποσπούνται εύκολα από το κινητό τους και όσα συμβαίνουν στα social media.
1: Σίγουρα είμαι μέσα στο κινητό όλη μέρα. Άρα είμαι διάνοια.
0: Ξενυχτάνε.
1: Ναι.
0: Μουτζουρώνω όταν μιλάμε.
1: Δεν ξενυχτάω, αγάπη μου, γιατί επαγγελματίας είμαι και ξυπνάω 5 ώρα το πρωί.
0: Μουτζουρώνουν συνεχώς όταν μιλάνε. Και τέλος, αγαπούν τα sex toys και εξοδεύουν πολλά λεφτά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.
1: Λοιπόν, είμαι ιδιοφυΐα. Είμαι διάνοια, λοιπόν, και τιμή σας που με έχετε.
0: Αυτό λέγεται διάσπαση προσοχής. Μιλάνε μόνοι τους, χαζεύουν στο κινητό και είναι κατάστατοι.
1: Ναι, και αγοράζουν sex toys για να κάνουν το σεξ πιο ενδιαφέρον.
0: Και βαριούνται να ξυπνήσουν να πάνε στη δουλειά. Αυτή είναι η πανέξυπνη.
1: Όχι.
0: Μα τι όχι.
1: Όχι, αυτή δεν είναι πανέξυπνη.
0: Όπως μας συμβαίνει κάθε φορά τα λέμε.
1: Παιδί μου, μίλησε η επιστήμη. Εσύ την έφερε στην έρευνα αυτή, εγώ στην έφερα.
0: Το τελευταίο το έχεις.
1: Επειδή λέει ότι είμαι ιδιοφυΐα ή επιστήμη.
0: Το τελευταίο το έχεις.
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, μα ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή.
2: Ήρθε το ραντάρ και μπαίνει του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Να δώσει 150 ευρώ. Στοιχείο.
1: 150 ευρώ με τριτάρε. Τι άλλο θα θέλετε, βρε? Δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε μια γυναίκα που να έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει γεννηθεί στις 18 οποιουδήποτε μήνα.
0: Άρα δύο μεγαλύτερα αδέρφια να έχει μία κυρία.
1: Και να έχει γεννηθεί 18 οποιουδήποτε μήνα. 150 ευρώ μετρητά και το τρίτο στοιχείο έρχεται σπαρταριστό σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Από παντού επίθεση, έτσι, Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949, το ακούσατε και αυτό μέσα από τη συχνότητά μας αποκλειστικά, κακά τα ψέματα πριν πάμε για διάλειμμα Αθηνά. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς στη συνέχεια να έχεις συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά και για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν το online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά όπως κάθε application θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πάμε να πάρουμε μια πολύ μικρή ανάσα. Μη φύγει κανείς, όλοι συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ερχόμαστε με τρίτο στοιχείο ραντάρ, με λέσχη των καμένων ποιητών που δίνουμε δωράρα.
0: Και τα κεφαλάρια.
2: Εσύ δεν είναι η συμπεριφορά. Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρει τα κεφαλάρια. Εσείς τι είστε, δικηγόρο?
0: Ναι, είμαστε.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: ο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν ανάγνωστη.
9: Μακή, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μακή.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
7: Τάκης και Μπούκης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούκης.
10: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

0: τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Εδώ είμαστε και λέμε τις γνώμες μας στο ρυθμό 949. 6 λεπτάκια μετά τις 9. Φορτούνης, Αφαλίδου και Ατρίδης. Έκανε join κατευθείαν ο άνθρωπος από τα αθλητικά γήπεδα, από τα ποδοσφαιρικά και μη. Για στην παρέα του πάμε πρωινό. Καλώς τον.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού έχει μιλάσει λάθος μικρόφωνο, από εδώ. Έχει συνηθίσει.
3: Εσύ φταίς, κύριε.
1: Έχει συνηθίσει τώρα να μιλάς αλλού. Ορίστε. Πάρτε εδώ.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το καλύτερο.
1: Πάρτε και τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γρηγόρη, καλώς μας όρισες.
2: Τι κάνετε, όλα καλά.
1: Καλά. Και πάμε.
3: Είμαστε.
1: Πάμε στο αυτό το πρωινό τη Δευτέρα σήμερα με ανέκδοτα. Έχει κανένα να μα πει ή σε πιάνω να εξαπίνει.
2: Δεν μου άρεσαν όλα αυτά που άκουσα. Είχε ή πολύ καλά ή πολύ μετριά κουβά στον δρόμο.
3: Το φουντούκι δεν σου άρεσε.
2: Το φουντούκι δεν είναι
1: το χαπόδι, χέρι, χέρι, χέρι, χέρι, χέρι. Καλύτερο.
2: Όχι.
3: Λοιπόν.
2: Όχι. Ταυτίστηκα λίγο με την διάνοια εδώ την έρευνα που της έφερες.
3: Ορίστε.
2: Μπρά, έχω, 8 στα 10 τα είχα, να ξέρεις.
3: Έχει και άλλη έρευνα στη συνέχεια.
1: Λέγεται παιδιά ΔΕΠΗ ή η δυσλεξία κάτι άλλο. Πάντως δεν λέγεται ξυπνάδα, να ξέρετε, έτσι.
2: Ακαταστασία δεν έχω πάντως.
3: Δεν είχε κανένα από τα στοιχεία.
1: Το ότι δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, το ότι μου τζουρώνεις, το ότι σε ενοχλεί, δεν θέλω.
2: Μιλάω μόνος μου χρόνια, να ξέρεις. Σχολείο
1: κοιτάξτε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα σε λίγο το τρίτο στοιχείο και έχουμε και τη λέξη των καμένων ποιητών. Οπότε με αφορμή το ότι είπαμε να πούμε ανέκδοτα.
3: Βεβαίως λοιπόν εδώ στη λέσχη των καμένων ποιητών θα βάλουμε τη λέξη ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο θα βάλουμε.
3: Μέσα στο ποίημα σας θα γράψετε τη λέξη ανέκδοτο, θα μας κάνετε να γελάσουμε γιατί σήμερα και αυτή την εβδομάδα δίνουμε δωράρα, παιδιά. Οι 5 νικητές της λέσχης μπαίνουν στην κλήρωση και ένας θα κερδίσει εκπληκτικό ρολόι αντρικό 3 guys και γυναικείο Donna Karan αξίας 160 ευρώ το καθένα.
1: Συγγνώμη, όντως τώρα.
3: Βεβαίως, το είπα από τη Συλλαμβρου Κόσμημα το δίνει, παιδιά. Αν γίνεσαι τώρα, άκου εδώ πολύ προσεκτικά αυτό που θα σου πω. Αν γίνεσαι νονόσυνονα, τρέξε κατευθείαν Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους. Στο e-Vap της Συλλάμβρου Κόσμημα, εκεί που θα βρεις βαπτιστικά πακέτα ολοκληρωμένα από 250 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία, μοντέρνα σχέδια, τα έχεις δει εσύ Φορτούνη, γιατί έχω
1: δει,
3: κάνει βίντεο.
1: Έχω δοκιμάσει. Έτσι. Και έχω μείνει και έκθαμπο.
3: Που έγινες νονός, βαπτιστικού σταυρού, πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά μπαίνουν στο e-Vaptiση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Μπείτε στο www.evaptiση.com, δείτε τα πακέτα, πατήστε αυτό το κουμπάκι που λέει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να φτιάξετε ένα πακέτο στο budget σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Δωράρα δίνουμε στη λέσχη.
1: Δίνουμε δωράρα, οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Είμαστε τρεις δύσκολοι κριτές σήμερα γιατί δίνουμε και μεγάλο δώρο.
3: Πολύ ωραίο, οπότε θα γράψετε εσείς το ανέκδοτο θα βάλετε μέσα στο ποίημα.
1: Μπράβο, για να γελάσουμε. Ένα αναμονή και των αμπάλων, έτσι δεν είναι. Έχουμε σε λίγο την ενότητα του Ατρίδη επισήμως. Εδώ θα μείνεις μαζί μας και σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Γιατί ξεκινάμε και με αποκλειστικότητα το τρίτο το μέρος. Να τα σαξόφωνα. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, στίχη και μουσική Λευτέρης Κιτάτος, αποκλειστικά στο Ρυθμούλη. Καλημέρα.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς, το ρυθμό 949.
1: Φανταστικό τραγούδι, παιδιά.
0: Τις έκανες τις φούρλες σου.
1: Όκανε, βέβαια, έκανα φούρλες. Τι, δεν θα σηκωθώ να το χορέψω, τι νομίζεις, επειδή
0: λοιπόν,
1: είναι Δευτέρα.
0: Στο ποδάρι της Dr. Betty,
1: ναι.
0: Ο Dr. Greg.
1: Τι θα μας φέρει αυτός έρευνα, θα μας φέρει ο Γρηγόρης Ατρίδης, πολύ φοβούμαι. Πολύ φοβούμαι το τι θα γίνει και το τι θα ακούσουμε τώρα.
2: Άμα κάθεσαι δίπλα της, είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά, καταλαβαίνεις, παίρνεις από τη σοφία της. Είναι, δηλαδή, εγώ δεν τα ήξερα αυτά.
3: Τα μαθαίνεις τα χρόνια.
2: Ναι, σιγά σιγά τα μαθαίνω.
1: Μάλιστα. Τι έχεις να μας
0: πει, διαβάζεις ή τώρα το κάνεις.
2: Όχι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο ταμπού, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην είναι κιόλας. Γιατί το απόλυτο ταμπού ή αυτοικανοποίηση είναι η καλύτερη μορφή, λέει τελικά, self-care.
1: Άσε μας Γατρίδη.
0: Το επιμελείσαι.
2: Ναι.
1: Τι επιμελείσαι.
2: Παραμένει ταμπού για πολλούς, όμως ειδικοί τονίζουν πως αποτελεί μία από τις πιο υγιείς μορφές self-care. Προσέχεις τον εαυτό σου, δηλαδή, λογικά. Σύμφωνα με ειδικούς σεξουαλικής υγείας, βοηθά στη μείωση του στρες. Επιβεβαιώνεται. Βελτιώνει τον ύπνο, ενισχύει τη διάθεση και συμβάλλει στη γνωριμία με τον ίδιο μας τον εαυτό και το σώμα.
0: Δεν μάθαμε κάτι καινούριο. Το ξέρω.
1: Τι εννοείς, παιδάκι.
2: Ναι, παρά τα στερεότυπα και τις ενοχές που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από το θέμα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική και ωφέλιμη πρακτική, φορτούνη, που είσαι επιθετικός. Συνδεδεμένη με τη σωματική και την ψυχική ευεξία.
1: Ορίστε.
2: Και προφανώς η επέκταση της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι ότι αυτοικανοποιηθείτε όσο περισσότερο μπορείτε. Λέω εγώ, δική μου ερμηνεία.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνει και ένα μέτρο, γιατί συναντώ ανθρώπους γύρω μου που το έχουν παρακάνει.
0: Είναι μύθος η τύφλωσης. Η τύφλωσης είναι μύθος.
2: Συμφωνείτε όμως ότι έχει δίκιο η Αθηνά, πως όταν μαθαίνεις να παρακάνεις self-care. Yeah. Γιατί μας έφαγες τη μουσική, ήταν πολύ ωραία. Όταν παραπάς το self-care, μετά δεν σε νοιάζει το care του άλλου, οπότε παραμένει self.
1: Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο μονοπάτι. Μην μπείτε σε αυτά τα μονοπάτια καθόλου.
0: Κοιτάξτε να δείτε, σαν το self-care δεν έχει.
1: Τι λες μου.
0: Εγώ
1: διαφωνώ κάθετα.
0: Από ένα σημείο και μετά, σαν το self-care, παιδιά, δεν έχει. Δηλαδή, ξέρεις μόνος σου τι περνάει και τι δεν περνάει.
1: Τι περνάει και τι δεν περνάει. Τι λες εσύ τώρα σοβαρά, γιατί ο άλλος δεν ξέρει.
2: Ξέρετε τι άλλο λένε.
1: Πώς.
2: Έχω χρόνο ότι όσο όταν οι άντρες ασχολούνται λίγο πολύ με το self-care.
1: Ναι.
2: Ωραία έκφραση το self-care.
1: Το λύσαν το λένε έτσι για να...
0: Μπράβο, self-care θα το λέμε.
2: Μετά έχουν προβλήματα σαν αυτά που αναδεικνύει στις έρευνες της η doctor.
1: Δηλαδή,
2: στη διάρκεια της προσπάθειάς τους.
1: Όρι.
2: Όταν δουλεύεις μόνο self-care,
1: ναι.
2: Μετά έχει μάθει self-care και σου λέει στο self-care τι είμαστε. 1, 2, 2,5, 3, εκεί, τελείωσε. Δεν δουλεύουμε για τον άλλον, με τον χρόνο έχουμε πρόβλημα. Γίνεται άμεσα.
1: Γι' αυτό έρχονται τα προβλήματα.
0: Θέλει και χερά και βοήθειας μετά.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό έρχονται τα προβλήματα, αγάπη μου. Λοιπόν, μαζοχτείτε με το self-care το πολύ. Έτσι, και δώστε καμιά εκτόνωση, μοιραστείτε τα κι αυτά, γιατί είναι ωραίο στη ζωή να μοιράζεσαι. Λοιπόν.
0: Έτσι, είναι, όχι μαλακίες.
2: Ναι, πολύ, πολύ ψυχρεμό.
1: Γιατί πολλές μου λέτε τώρα.
0: Πριν το στοιχείο για να σοβαρευτούμε.
1: Όπα, παιδιά.
0: Και να δώσουμε κανένα φράγκο.
4: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο ήταν μια γυναίκα με δύο μεγαλύτερα αδέρφια,
1: ναι,
0: που ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο στοιχείο είναι να έχει γεννηθεί στις 18 οποιοδήποτε μήνα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο στοιχείο το διαβάζουμε τώρα. Το ένα από τα αδέρφια της να έχει γεννηθεί και αυτό στις 18 οποιοδήποτε μήνα.
1: Μάλιστα. Να είναι γεννημένοι δηλαδή και οι δύο 18
0: μηνός.
1: Οποιοδήποτε μήνα.
0: Του μηνός.
1: Και να έχει δύο αδέλφια.
0: Εντάξει.
1: Γυναίκα. 5 λεπτά έχει!
0: Έχετε 5 λεπτά να πάρετε στο 2-10-68-35-722, γιατί δίνουμε σήμερα 150 ευρώ μετρητά. Ο πρώτος που θα καλέσει το τσιμπάει.
1: Για πάμε!

0: Άραγε.
1: Άραγες. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Έχουμε βρει νικητή, γιατί ψάχναμε...
2: Αυτό κοιτάω τώρα. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
1: Το ραντάρ και τι κοιτάει. Τελικώς...
2: Βρήκε!
1: Εντάξει, φάγαμε... Πήγαμε
2: έλα,
1: κουβά,
2: ρε,
1: παιδιά.
2: Φίλε.
1: Πήγαμε κουβά.
3: Ήταν απαιτητικό.
1: Ήταν απαιτητικό.
2: Εντάξει, είναι και Δευτέρα. Δεν πειράζει, jackpot. Αύριο 300 ευρώ μετρητά θα δώσει το ραντάρ μας. Μαζεύονται, παιδιά, δεν χάνονται. Μην ανησυχείτε. Να είστε συντονισμένοι εσείς και να ακούτε πάντα αριθμό 949 και πάμε πρωινό.
1: Πάμε πρωινό Δευτέρας, πάμε άμπαλος.
4: Η άμπαλη!
2: Να ανοίξω τη σημαία μου, γιατί έχω φέρει φυσικά.
1: Το είχαμε ξεχάσει αυτό.
2: Όχι, παιδιά, δεν θα ήθελα να το ξεχάσετε.
3: Είναι από τις μέρες και τις ώρες που είναι πολύ κρίμα που το ραδιόφωνο δεν οπτικοποιείται.
1: Πόσες μέρες αυτή η εορτασμή όμως πια, δεν ξέρω.
2: Όσες
3: θέλουμε, ρε
2: Φορτούνη.
3: Φορτούνη, όσες μέρες θέλουμε.
1: Όταν θα πάρουμε όμως την Eurolink, θα έρθω εδώ πέρα μια εβδομάδα με πανό, εντάξει.
2: Να έρθεις.
3: Λοιπόν, για να μην χάσουμε.
2: Να κουνά με στη μούρα που σου κουνάω τη σημαία τώρα.
3: Η Αθηνούλα έχει έρθει σούμπιτη από όλου την Αρίνα.
2: Ναι.
3: Και κρατάει αυτά τα σημαία και που μοιράστηκαν χθες μεταξύ άλλων πολύ φαντασμαγορικών που έγιναν στη γιορτή της ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που λένε πρωταθλητές για το 2026 και έχει το τετράπτυχο το οποίο έχει μοιραστεί, θυμίζω εγώ και σε κασκόλ, υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος.
1: Εγώ θέλω λίγο να μας περιγράψει, μιας και το ίδιο από κοντά, την είσοδο του Προέδρου.
2: Ναι. Έγινε ένας χαμός, πραγματικά δεν
1: ήταν.
2: Και τι δεν βάλανε. Α, βάλε εσύ άμα θέλεις, γιατί το τραγούδισε το έρωτα.
3: Είναι του Παρίγου.
2: Τι μου έχεις κάνει έρωτα.
1: Είναι καψούρης.
2: Γιατί, παιδί μου, έχουμε πρόεδρο ποιοτικό, όχι αστεία.
1: Να σου πω κάτι, τώρα είναι οι πρωταγωνιστές εκεί, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, οι φίλαθλοι, και κλέβει την παράσταση ο πρόεδρος.
3: Είναι και ο πρόεδρος πρωταγωνιστής, τι να κάνουμε, ρε Φορτούνη, τώρα δηλαδή.
1: Εντάξει, τον συμπαθούμε, γι' αυτό δεν λέω τίποτα.
2: Άκου τώρα τι έγινε χθες. Εκτός του ότι μαζεύτηκε, πόσος κόσμος, 35.000 άτομα ήταν μέσα στο γήπεδο, αλλά 70 ήταν απ' έξω. Γίνε ένας χαμός, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε και λογικό είναι, είχαμε μαζευτεί από νωρίς, φάγαμε, ήπιαμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο ήταν και ένα από πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που κάνανε παιχνίδι με το κύπελο. Την ώρα που Χριστό. Το βλέπεις, ναι, σβήσαν τα φώτα, αυτό εξαφανίστηκε, μπήκε μουσική, τέτοια επικίνδυνες αποστολές.
1: Αυτό θέλω.
2: Κατέβηκαν κομμάντος.
1: Αυτό θέλω.
2: Ναι, και μετά από λίγο μπήκε μέσα ο πρόεδρος με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και βάραγε πατηλίκια μες στο γήπεδο.
3: Όπως καταλαβαίνεις.
2: Και το κατέβασε το κύπελο από το αυτοκίνητο. Ήταν σοου κανονικό τώρα, δεν υπήρχε.
3: Βασίλη μου, όπως καταλαβαίνεις, τέτοια παραγγελιά καλτήλα να γινόταν σε φιέστα, ούτε για σένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή είναι κομμένο και ραμμένο. Το έκανε πάνω στο τρόπο που το σκεφτόσουν.
1: Καταπληκτικό.
3: Είχε αγωνιστικό αυτοκίνητο.
2: Έτσι.
1: Μπαίνει ο πρόεδρος.
2: Μπαίνει μέσα,
1: στην πάντα. Στην πάντα. Τα χειρόφρονα προσέξτε.
2: Το κύπελο,
1: πάμε λίγο και στα αθλητικά όμως. Γιατί...
3: Όχι, λέμε αθλητικά. Αθλητικά είναι και αυτά. 14ο πρωτάθλημα το οποίο πανηγυρίστηκε με ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Η οποία ισοπαλία κινδύνευε όσο πάω κέρδιζε τον Παναθηναϊκό να στερήσει τον Ολυμπιακό τη δεύτερη θέση. Και επειδή ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτοκτόνησε προφανώς.
1: Ναι, ρε, τι δωράκι τελευταία στιγμή.
2: Ήταν αυτό,
3: Πήρε ο Ολυμπιακός το εισιτήριο τη δεύτερη θέση για τα προβληματικά του Champions League, το οποίο αν καταφέρει η Βίλα να πάρει και το Europa, στο τελικό που έχουμε την Τετάρτη στον Αντένα, στις 10 η ώρα, τότε ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό ότι θα αναβαθμιστεί η θέση του και θα πάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Champions League.
1: Κοίτα να δεις γκέλες τώρα που
3: απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε και ο Ολυμπιακός πήρε δωράκι το οποίο το εκμεταλλεύτηκε και ιδανικά.
1: Ωραία.
3: Τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Έτσι. Θα σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και άλλες ειδήσεις. Σημαντικές είναι ότι εκτός από την ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός είχε καταδικαστική για τον ίδιο ισοπαλία με τον Πανετολικό και είναι οι δύο ομάδες οι οποίες χαιρέτησαν. Αντιός. Και είναι και μια ομάδα. Τι έχουμε.
1: Συνεχίζει, πιέστα.
2: Αυτό είναι.
3: Τρομερή από τη Φιέστα η δήλωση του Λάζαρου Ρότα, να μπείτε να τη δείτε. Γιατί από τους πρωταγωνιστές στον αθλητισμό θέλουμε τέτοιου είδους δηλώσεις. Γίνεται με αφορμή αυτά τα πολύ άσχημα που γίνονται τις τελευταίες μέρες, που χάνονται νέοι άνθρωποι από μόνοι τους, και στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Κλείνοντας, Να πούμε ότι είναι η εβδομάδα του Φορτούνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι.
1: Την Παρασκευή δεν είναι.
3: Ναι, στο τελείωμά της θα έχει μπάσκετ, Ολυμπιακός της Φενέρβατσε.
1: Επειδή είδα το πώς παίζει η Βαλένθια και δεν την είχα πάρει χαμπάρι, ναι, μία ανησυχία την έχω. Θα μου πεις, παίρνα πρώτα από τη Φενέρ.
3: Το πες μόνος σου, μπράβο.
1: Αλλά, αλλά σου λέω και ακόμη και εκεί, επειδή η Βαλένθια είναι μία υπερομάδα από ό,τι κατάλαβα.
3: Το ξαναζήσαμε πέρσι στο Ντουμπάι να είμαστε στην συνέντευξη τύπου και να ρωτούν τους προπονητές των ελληνικών ομάδων για το τελικό. Αποκλείστηκαν και οι δύο, γιατί κάνα σκέφτηκε τον ημιτελικό. Μην το ξαναζήσουμε.
1: Εγώ θα φύλαθλος, δεν είμαι προπονητής.
3: Ναι, ότι η Φενέρ δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
1: Το ξέρω, παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο αντίπαλο.
3: Ναι, πέρα από το ότι είναι η κάτοχο του τίτλου, οπότε το πρώτο βήμα είναι την Παρασκευή. Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Η Βαλένθια θα τα βρει σκούρα με τους Πατριώτες. Δεν έχει ομάδα. Δεν έχει εμπειρία, συγγνώμη.
3: Η Βαλένθια τα βρίσκει σκούρα με την Ρεάλ στην Ισπανία όλη τη χρονιά. Εγώ πιστεύω στην έκπληξη ότι θα πάει στο τελικό.
1: Θα το πάρουμε, παιδιά.
3: Χωρίς τα βάρη.
1: Τα φιλιά μας.
2: Γεια. Άντε, με το καλό.
1: Άντε, γεια.
2: Με το καλό.
1: Γεια σου, Γρηγόρη, ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ, έξω το ξανακάν τέλος. Τελείωσε, έλος. Έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the final countdown.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: κακό τον χαιρέτησα πριν.
1: Χαιρέτησε τον Γρηγόρη που λέει τα φιλικά.
2: Την ενότητα. Ναι. Την ενότητα χαιρέτησες.
0: Μπράβο, την ενότητα χαιρέτησα και τώρα καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Ατρίτη, τον παραγωγό, το μέλος του Πάμε Πρωινό. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, γιατί αυτά έχει αυτή η ώρα, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, παιδιά. Ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Η Αθηνά το χρησιμοποιεί, θα μας πει. Mm-hmm. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Όλα στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος που το βάζεις. Το έχεις μες στην τσάντα σου, είναι και μικρούλι, φανταστικό.
0: Ερχόμαστε με λέσχη.
1: Ερχόμαστε με λέσχη, γράφτε τα ποίηματά σας με τη λέξη ανέκδοτο μέσα, γιατί δίνουμε δωράρες, γυναικείο και αντρικό ρολόι, Three Guys και Donna Karan. Αν θα κερδίσουν οι
0: Πάρε με και βίντεο.
2: Να γελάσουμε.
3: Πάρε με και
0: βίντεο. Τι να σε πάρω? Τα κεφαλάρια, παιδιά, μισό λεπτό, τα κεφαλάρια.
3: Εσύ δεν είναι συμπεριφορά. Πού πήρε τα κεφαλάρια?
1: Του Ο Φορτούνης τα πήρε, κυρία. Ποιος κύριος Μάνος? Κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επόμενη στάση. Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενο σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

0: από ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Επιστρέψαμε στη στουντιάρα μας μέσα σε ένα 20 λεπτό που πρέπει να προλάβουμε επιτυχίες.
11: Το έχουμε, το
10: τη
11: έχουμε.
10: Τη Λέσχη και φυσικά το χορηγό μας, το Μασούτη που τον αγαπάμε.
11: Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, Φορτούνη και Αθηνά. Η διαμαντής Μασούτης συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι πραγματικά σημαντική αυτή η χορηγία τοποθέτηση 84 άπινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα επενδύει και στην επένδυση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.
10: Υπέροχα.
12: Σούπερ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Τώρα θα σηκώσει το drone του Απράκτορ και θα μας πει
10: ότι έχει πολλή κίνηση στην παραλιακή.
11: Άλλη
10: από
11: μόνο.
10: Το Φλίσβο, από τον Νιάρχος, παιδιά. Όχι. Από τον Άλυμο μέχρι τον Νιάρχος, κυρίως δηλαδή προς τον Πειραιά είναι το πρόβλημα. Το κέντρο είναι πυγμένο, κατεβαίνοντας την Κατεχάκη θα κολλήσετε. Πηγαίνοντας τώρα από το αγαπημένο μας Ζεφύρι που έχει γίνει διάσημο στην Αττική Οδό μέχρι τη Λυκόβρηση και μετά μέχρι το Μαρούζι εδώ στο Δαχτυλίδι έχει πυκνή ροή. Το ποτάμι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από τα Κτέλ και μπαίνοντας τέλος στη Λεωφόρο Καβάλας προς το Μεταξουργείο θα κολλήσετε από το ύψος της Θηβών και Τούδε. Καλή υπομονή.
11: Στο τέλος είναι πιο εύκολο να μας λες που δεν έχει κίνηση.
10: Μπράβο. Και στο τέλος θα δούμε τον καιρό, θα ακούσουμε τον καιρό από την Αθηνά Αφαλίδου ως
12: βουκολική ποιήση. Σήμερα με την πύλη μου καθόμασταν στη στάνη. Θερμοκρασία 27 το μεσημέρι φτάνει. Μπίλιο μου θα έχει 3 μπουφόρ και λίγα συναφάκια. Θέλω να πας και να το πεις κρυστάλλα κατσικάκια. Πως από αύριο νωρίς πέφτει η θερμοκρασία. Μπορεί να έχει και βροχές, να βάλει και υγρασία. Τι ήθελα και το πλυνά. Ο έρμος το τρακτέρι νόμιζε ήρθα από νωρίς εδώ το καλοκαίρι.
10: Περιμένω από περιμένω από καμία γωνία.
11: Δεν υπάρχει δεύτερη, χωρίς αντίπαλο.
10: Περιμένω από καμία
15: Δεν ακούω τίποτα, κάτι πάτησα. Α, ωραία. Yeah.
16: Περιμένω από καμία γωνία να βγει η Πεν και η Κλέρ.
17: Η Πεν και η Κλέρ.
16: Το λες καταπληκτικά.
17: Και ο γόγος με τον Μπίλιου, μην πέρσεις.
16: Καταπληκτικό.
15: Κάνεις και εσύ καλό πρόβατο όμως, ε. Να τα λέμε όλα.
17: Γράφτε και εσείς τα δικά σας ποίηματα όπως έκανα και εγώ. Απλά εσείς θέλουμε να βάλετε μέσα τη λέξη ανέκδοτο και εσείς θα κερδίσετε ο ένας τυχερός ρολόι, ένα αντρικό και ένα γυναικείο, βρε. Και καλείτε τώρα στο 210-6835-722. 210-6835-722. Έλα, ποιητές.
16: Από ό,τι καταλάβατε, λοιπόν, η λέξη των καμένων ποιητών σας περιμένει να καλέσετε. Έχετε χρόνο μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε ρολόι.
18: Με λίγα λόγια είσαι όλη μου.

0: και πολλά λόγια. Στο πάμε πρωινό της Δευτέρας ήρθε η ώρα να κάνουμε τη λέσχη μας. Να ανοίξουμε λοιπόν τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι καμένοι ποιητές έχουν έρθει σήμερα να διαγωνιστούν για να κερδίσουν ρολόγια. Όχι
1: ρολόγια. Στο τέλος της εβδομάδας οι πέντε νικητές μπαίνουν στην κλήρωση και κερδίζουν ένα τρικό Three Guys, ένα Ντονακάρα.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Γυναικείο.
2: Εσύ που μας το μάζεψε, δηλαδή μας είπες ρολόι. Είναι
1: το
2: δυνατόν.
1: Το κερδίζεις, δίνεις και σε κάποιον άλλον. Κατάλαβες.
2: Στο κομμενάκι σου.
0: Βασίλης, Αθηνά και Γρηγόρη σήμερα στην Κριτική Επιτροπή.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
1: Καλημέρα σας.
2: Good morning.
1: Μιλήστε.
4: Ναι,
1: καλώς την, καλημέρα. Ποια είσαι?
4: Η Ελένη.
1: Έλα, Ελένη μου, καλημέρα.
0: Έχεις γράψει ποίημα με τη λέξη ανέκδοτο?
4: Ναι.
1: Ωραία.
2: Αν μπορεί και όχι, δηλαδή.
1: Διστακτική σε ακούμε.
4: Ναι, γιατί το δεν ξέρω από τι πήμα θέλετε.
1: Ωραία, πάμε, δώσε εσύ το δικό σου και θα δούμε.
2: Πίστεψε το.
0: Okay.
4: Ωραία. Καλημέρα με ένα χαμόγελο και μια σκέψη φωτεινή. Σαν ένα ωραίο ανέκδοτο που σου φτιάχνει τη ζωή.
1: Α, πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Σύντομο λοιπόν, και περιεκτικό.
1: Πάμε τώρα να σου πούμε ότι εμείς θέλουμε χιουμοριστικό ποίημα. Όμως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα αυτό για τη λέσχη μας. Και αύριο μπορείς να ξαναπαίξεις.
0: Ναι, ωραία, γιατί έχουμε πολλές γραμμές. Πάμε. Επόμενος.
1: Καλημέρα.
2: Next one, please.
1: Είστε στη γραμμή εσείς, μιλήστε μας. Καλημέρα. Νάτι.
5: Καλημέρα.
1: Με ποια μιλάμε?
5: Με την Μπάντι.
0: Με ποιον, δεν ακούμε καθαρά, παρακαλώ, στο όφωνο, στο στόμα, αν μπορείτε.
5: Κάτι να λέξω το μάτι με την Πάντι.
0: Πάντι.
1: Ωραία.
5: Και εμένα δεν είναι αστείο, αλλά δεν πειράζει. Θα μιλήσω μαζί σας όμως με τον Βασίλη και Αθηνά και σήμερα με τον Γρηγόρη.
1: Είσαι υπέροχη, είσαι υπέροχη.
0: Καταπληκτικό. Ωραία, πάμε.
5: Λοιπόν, σε γνώρισα ακούγοντας να λες τα μέτρα τα σόκι, κοκκίνησα και ντράπηκα, πω πω ότι λυσάρικο αγόρι. Μα όταν τα ανέκδοτα δοκίμασα στην πράξη, ένα ευαίσθητο παιδί γνώρισα γεμάτο με αγάπη.
1: Α, πολύ καλή.
2: Nice try.
1: Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Εντάξει, αυτό θα είναι καλύτερη.
1: Βέβαια, και αύριο μπορεί να.
2: Είναι να κάνεις την πρώτη σου την απόπειρα και μετά θα σου έρθει. Ναι, σίγουρα. Θέλει να βρει
0: φορά μετά.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς το. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Το σωστό.
6: Είναι η ζωγραφιά.
1: Η ζωγραφιά.
6: Έλα,
1: το σωστό, το σωστό.
2: Θα γελάσουμε.
6: Νομίζω.
2: Α, για πάμε.
6: Λοιπόν, ανέκδοτο κατάντησε ότι είναι μούρια τρέλα. Μαθά το ίδια φτιάχτηκα, μικρή η παπαρδέλα. Ρε, ούτε καν φαινότανε και με έπιασαν τα γέρια. Πού να το βρω, ρε ντούκα, ρε, δεν είμαι η Νικολούλη. Κράτα τον για πάρτι σου και παίχτωνα μονάχα.

0: Δράκος. Καλό το παραμύθι σου, μα ήταν μέγας ο Δράκος. Περίμενα και σελίδα.
1: Μπριγίνα.
0: Όταν ο Θεός μοίρασε όργανα, εσύ κράταγες ομπρέλα. Ποια τρέλα, ποια κορδέλα. Κράτα το γαριδάκι σου, πιάσε τα μούρια τρέλα. Ρούφα το γαλατάκι σου, πιάσε κάνε πιο πέρα.
2: Αχ, ήταν τέλειο.
3: Καλά.
2: Ήταν απανωτά, δηλαδή στο ρούφα με πιάσε μια τάκη.
1: Μας τα είπαν κι άλλοι.
2: Έλα, ζωγραφιά.
1: Ένα φιλετική ζωγραφιά, πολύ ωραία, μπράβο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Επόμενος παρακαλώ.
2: Γεια σας.
4: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, μια χαρά. Είμαι η Δήμητρα.
2: Δήμητρα. Δήμητρουλα.
1: Πρώτη φορά τηλεφωνείς?
4: Τι?
1: Πρώτη φορά παίρνεις?
4: Όχι, είμαι δεύτερη φορά που
1: καταλαβαίνω. Εξφεντώνησε λοιπόν από το ιστοματικό σου κοινότητα το ποίημα.
4: Κατάντησε σε ένα ανέκδοτο που κανείς δεν συζητά. Ένα θλιβερό αστείο που απλά προσπερνά. Κυκλοφορεί στον κόσμο με ήχος καρδιναλίων, πρωταγωνιστής των πιο αποτυχημένων σεναρίων. Mm. Το μόνο που κατάφερες με τόσο εγωισμό είναι να προκαλείς σε όλους απόλυτο εμετό.
2: Μάλιστα.
1: Κομπλέ.
2: Πονεμένη.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Σίγουρα είναι βιωματικό το ανέκδοτο.
5: Κρυφό μήνυμα.
4: Όχι.
5: Θα μπορούσε όμως.
2: Καλή προσπάθεια.
4: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε και εμείς και σε ξαναπεριμένουμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
2: Έλα ρε Παύλο. Έλα βρε Παύλο μου, καλημέρα. Καλά εσύ. Πώς είσαι?
1: Έλα Παύλα ρε.
6: Μια χαρά.
2: Το έχεις γράψει το σωστό?
6: Βέβαια, βέβαια, να το γράψει.
2: Έλα ρε Παύλο, δώσ' το.
1: Ναι, έλα αγαπη μου. Τι θα
6: βάλε ένα τραγούδι θλιβερό ρε φίλε, γιατί χωρίζουμε εδώ.
2: Όχα, όχα.
1: Θλιβερό.
6: Ναι, ναι.
1: Θλιβερό.
6: Έλα. Να είναι μελάκι κομνηνό στην παραλία.
2: Όπω, από τόσο, τόσο δραματικά
5: τα πράγματα. Και τραγούδι, μπράβο Παύλο.
1: Τώρα αυτό έχει. Αυτό είναι.
2: Πάμε.
6: Αρχή διαλόγου κάναμε, τη λύση για να βρούμε. Εμείς να μην χωρίσουμε, μαζί πρέπει να ζούμε. Και μια πουτάνα φέρανε εμείς για χωρισμό, μου μοιάσε με ανέκδοτο που λένε στο ρυθμό. Για γέλια είναι κούκλα μου η κατηγορία. Πού στήριξες να ήξερα την ετοιμιγωρία?
1: Στο όνομα μου.
6: Δεν ήμουν σωστός, πως έκανα και λάθη. Μα εγώ υποψιάζομαι πως με έκανες λάθη. Τώρα καθένας κούκλα μου το δρόμο του θα πάρει, το κεφαλάκι μου θα χωθεί σε άλλο κεφαλάρι.
1: Παύλο, έχωσες και το κεφαλάρι ρε.
2: Είσαι
1: υπέρας,
2: δυνατός
1: αρέσει.
2: Ρε Παύλο.
1: Μπράβο ρε Παύλο.
5: Και επικαιρότητα.
2: Είσαι πάντα δυνατός ρε Παύλο. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι από τους δυνατούς πίτες.
1: Ανεπανάληπτος. Στο τζιζ έτσι, στο όριο, στο μετέχνιο ίσως.
2: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό
2: ναι, ναι.
1: Σε αφήσαμε να οργιάσεις, ναι. Για να καταλάβουμε τι λες.
6: Μια που τα αναφέραμε το κεφαλάρι για το άλλο.
2: Ναι, μια που τα αναφέραμε.
1: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταπληκτικός.
2: Ευχαριστούμε ρε Παύλο, είδωλο. Καλημέρα.
1: Τελευταίο.
7: Καλημέρα.
2: Θα σας πω κάτι. Σβήστε, κλείστε το παράθυρο ή την ανοιχτή ακρόαση. Ακούγεται ένας χαμός.
1: Αυτό που ακούμε είναι κάτι εξωγήινο.
5: Όμως είναι καιρός.
1: Μισό λεπτό. Αν δεν φτιάξει, θα πρέπει να σας κλείσουμε.
2: Πάμε.
7: Ακούτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τέλεια. Τώρα είστε, τα φτιάξαμε όλα. Για πείτε μας το πει, πώς λέγεστε?
7: Εγώ είμαι η Γεωργία.
2: Γεια σου, βρε Γεωργία μου.
7: Ας είμαι στο μετρό, θα σας πω ένα ανέκδοτο καυτό.
2: Σούπερ.
7: Το Σάμι το γονάκι μου και ο Πούτος του Μέλη δεν θα σε γαμίσω να φτιάξει.
1: Λοιπόν,
2: δεν ακούμε τίποτα
1: μας,
2: εσύ
1: τα
2: Γεωργία
1: τα
2: μου.
1: Πάει,
2: δεν ακούμε, ακούγαμε κάτι μετρό, κάτι τέτοιο.
1: Η Γεωργία το έδωσε όλο, αλλά έκανε λάθος. Ναι. Τα φιλιά μας θα βγάλουμε
5: τις ζώνες μάλλον.
1: Δεν έχουμε συμμετοχή σήμερα.
2: Δεν πειράζει. Αν δεν αξίζει το ανέκδοτο με τέτοια δωράρα, φίλε, το ποίημα, αν δεν αξίζει με τέτοια δωράρα, δεν θα μπαίνει νικητή στην.
1: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
8: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: καταπληκτικός Νίκος Απέργης, προηγούμενος απρόσμενος επισκέπτης μας, έτσι.
1: Ναι, καλά σας την έκανε.
2: Είχαμε περάσει τέλεια.
1: Καλά σας την
2: έκανε. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

προσέχω, θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Βλάβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα, με το καλό να μας μπει όπως πρέπει και μας αρμόζει. Το καλοκαίρι είναι εδώ και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Και σήμερα σου έχω μια υπερεκπομπάρα. Αχ, μια υπερεκπομπάρα. Πρώτον, έχουμε αποκλειστικότητα. Όχι όποια και όποια. Δέσποινα Βανδύ με νέα υπερκομματάρα, να μ' αγαπάς, που ευθύς αμέσως θα ακούσουμε. Αλλά δεν την έχουμε μόνο την ακούσουμε τη Δέσποινα, γιατί σε λίγο θα είναι και εδώ στο στούντιο, ζωντανά στο ρυθμό 949. Οπότε μένεις μαζί μας, γιατί αν δεν μείνεις πραγματικά θα χάσεις. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση, γιατί η αποκλειστικότητα είναι εδώ για σένα. Να μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ, Δεσποινά μου. Πολύ σ' αγαπώ.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

Ναι, λοιπόν, με κέφια, κέφι και ξεφάντομα σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το Γιαννάκι σου, το φιλαράκι σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου να περάσουμε εξαιρετικά. Είχαμε και σουκού με Eurovision, βεβαίως, αλλά λαγμός έγινε, θα λέγε κανείς. Και ρωτώ, αδικηθήκαμε? Και απαντώ μονάχος, αδικηθήκαμε. Βεβαίως και αδικηθήκαμε. Ναι, βεβαίως μας φάγαν τα κυκλώματα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, διότι και καθότι μετράει η εμπειρία να το ευχαριστηθεί ο εκάστοτε καλλιτέχνης, να πάρει αυτά που έχει να πάρει, να το γνωρίσει το κοινό της Ευρώπης. Και κυρίως παιδιά, η τέχνη και η μουσική είναι διασκέδαση, είναι λύτρωση και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό πρέπει να κρατάμε, θεωρώ εγώ, με τα σοφά μου λόγια, Γιάννης Κατινάκης, η Σοφία αλλά πολύ νέα κουκουβάγια. Τα φιλιά μου στην Αναστασία που μόλις έστειλε μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949. Και επειδή πολύ μιλάω, το λαλώ κι εγώ, τζάλα τζάλα, περνάω σε Νατάσα Θεοδωρίδου, δυνάμωσε την ένταση γιατί η καψούρα είναι εδώ. Ακολουθούν επιτυχιάρες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη κανέναν. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ, να μας μπει καλά και όπως πρέπει. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου για να κάνουμε έτσι ζουζουνιές, να παίξουμε. Και εννοείται να σου έχω καλεσμένη συγκλονιστική, υπέροχη και μοναδική ταυτοχρόνως. Γιατί σε λίγο θα είναι στο στούντιο η Δέσποινα Βανδύ. Και χειροκροτώ, βεβαίως! Δέσποινα! Μέχρι να έρθει Δέσποινα όμως, έχω να σου πω πάρα πολλά και να σε ενημερώσω για ωραίες καλοκαιρινές εξόδους. Σημαίνει ρουμπρίκες. 5η 4η Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ, άλλη φάση αγάπη μου, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να γλυντικοποιήσεις, να πιεις, να χορέψεις, να φλερτάρεις, να χτυπήσετε κανένα γκομενάκι και άμα βρεις και δεύτερο, δώστο σε μένα. Τώρα, διαλυματάκι, μικρούλι, έτσι είσαι που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαβράς.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Yeah, yeah, είσαι εδώ. Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης έτοιμος για όλα και σήμερα για να μπει καλά αυτή η εβδομάδα. Σχεδόν καλοκαίρι, παιδιά, ζέστη πάρα πολύ, 55 βαθμοί Κελσίου. Ωστόσο, το σουκού μας έκανε και μια βρόχα ψυχολόγητη. Ο καιρός πραγματικά με οροσκόπο δίδυμο, έχει και αυτό στα νεύρα του. Αλλά τώρα νιώθω ότι οδεύουμε σε καλοκαίρι. Μαγιό, μπικίνι, μονοκίνι και κορμιά γεμάτα αρνίρα. Καταλαβαίνεις τι ωραία, τι καλά. Ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο σου έχω Δέσποινα Βανδύ στο στούντιο. Ξανά χειρόκροτο, γιατί θα γίνει πανικό, σου λέω. Μένεις μαζί μου, στέλνεις φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και περνάμε σε έναν Οικονομόπουλο, έτσι, για την καψούρα. Ακολουθεί Ελένη Φουρέιρα. Και σε λίγο, εγώ πάλι, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου.

0: Μαρόκο, Μιλάνο, βεβαίως, γιατί καλοκαιριάζει. Και τώρα είμαστε για διακοπές, για παραλίες. Για Μεξικό, για Μαρόκο και για Μιλάνο ταυτοχρόνως. Λεφτά που θα βρούμε, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Υποδέχομαι και σε καλωσορίζω ξανά. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ στα φτάκια σου. Αυτό σου έλεγε, μα αυτό θα πορευτείς. Πολλά, πολλά φιλιά και ρουφιχτά να δώσω στην Ελένη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Και μια σκύπα για λεφτά, γιατί για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Αν νιώθεις ότι έχεις την τύχη με το μέρος σου, να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τρίτη κληρώνει 118 εκατομμύρια ευρώ. Παναγιά μου, λιποθυμώ. Αν έχεις λοιπόν την τύχη με το μέρος σου και νιώθεις ότι πραγματικά ήρθε η στιγμή σου, πήγαινε, παίξε και άμα κερδίσεις, φέρε και από εδώ κανένα δανεικό. Σε αφήνω τώρα έτσι πόσο. 1, 2, 3, 4, 5 το πολύ λεπτάκι έτσι για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι από το Μάρα.
3: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
7: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε.

0: ανακοινώθηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεοφ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning the weight.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη!
12: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λε.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα.
16: Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day!
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
21: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
24: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: τώρα. Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Και άλλα της Κεόπατης και καλησπέρα και με πάρα πολλά κέφια σε υποδέχομαι και πάλι εδώ στην πιο ωραία παρεουλίτσα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και θα περάσουμε εξαιρετικά. Πολλά φιλιά να στείλω στον Γιώργο που μου λέει καλησπέρα Γιάννη, έχεις χαιρετίσματα από την. Από ποιους έχω καλέ? Από την Νικολέτα, τον Αντώνη και τον Γιώργο καλέ. Ολόκληρη δημιουργία και ένα ακόμα όνομα που δεν το βλέπω καλά. Λέει Flying κάτι. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε που μας φτιάχνεις τη διάθεση. Φιλιά που Βιέννη. Τα φιλιά μου στη Βιέννη που έγινε και Eurovision και τώρα παιδιά, τέρμα τα ψέματα, γιατί έρχεται η υπεραποκλειστικότητα, έρχεται η νέα υπερτραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ. Ναι λοιπόν, να με αγαπάς, νέο καλοκαιρινό hit, θα λυκνήσεις πάρα πολλές φορές την κορμάρα σου με την υπερτραγουδάρα. Και να σου πω και κάτι, το είπα πριν, θα το ξαναπώ και τώρα, σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ θα είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο του ρυθμού 949 και θα την αναλάβω στα μαγικά χεράκια μου, δυνάμωσε την ένταση, γιατί η Δέσποινα είναι εδώ πιο ανανεωμένη από ποτέ.
2: 939.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παρά.

Και εμείς ακροβατούμε βαλάντιουμα από την Τρέλα και στην Παράνοια. Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, το Super Model, μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα περάσουμε εξαιρετικά στο εγγυόμαι, ακούμε επιτυχίες. Μπαίνει καλά εβδομαδούλα, έρχεται και καλοκαίρι. Βέβαια, τι είπα πριν εγώ, προϊόντα και ένωση στο στόμα μου, παιδιά. Γρουσούζεις, διότι λέω εγώ τώρα, τέρμε βροχές, τέρμα τα σύννεφα. Από εδώ και πέρα οδεύουμε στο κατακαλό καιρο 15 Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Όχι, αγάπη μου, γιατί είδα εγώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βροχές, καταιγίδες και θεομηνίες. Μη σου πω μέχρι και χιόνια, παιδιά. Πάμε, πάρνηθα για σκι. Δεν θέλει να έρθει το καλοκαίρι, τελείωσε. Αρνείται, έχει μουλαρώσει και δεν λέει να έρθει. Δεν πειράζει όμως, με ό,τι καιρό εμείς θα είμαστε εξαιρετικά και πάρα πολύ ανεβασμένοι. Επίσης, να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Μάριο που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Και τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Δώσε, Μιχάλη μου, Τρέλα, ναι, μας ακολουθούν επιτυχίες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Α, έχουμε και παιχνίδι, παιδιά, πώς το ξέχασα. Θα σε βγάλω στον αέρα σε λίγο να κερδίσεις το δωράκι σου. Μείνε εδώ, μην τολμήσεις να πας πουθενά.

σε 9 Σαρδένια. Στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: εδώ είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και το φιλαράκι σου εδώ, όπως κάθε μεσημέρι. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως, δεν λέω πολλά, παιδιά, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε Ίγκη και Νιόρα του Γιάννη Βαλαόρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου, γιατί θα με καλέσεις τώρα στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για σένα που σου είναι απροσεκτούλης. 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζουμε και κερδίζεις το δωράκι σου, παιδιά. Μη βαριέστε, μη σέρνεστε, πάρτε τηλέφωνα, δώρο θα πάρετε, μη σας παρακαλάω. 210-6835-722. Θέλω να πάρουν φωτιά οι γραμμές. Για να δω τι γίνεται, μισό λεπτό. Α, γίνεται χαμός, εξαιρετικά. Τρέχω λοιπόν να σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Φωτιά, νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάβρας.
2: Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
18: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
22: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γεια σου, Πεθούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
9: Είσαι top.
23: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Antenna-1.org. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Έλα λίγο με κέφι και με τρέλα, γιατί θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η στιγμή που θα σε βγάλω στον αέρα, θα τα πούμε, θα παίξουμε και θα κερδίσεις το δωράκι σου. Να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στο κορίτσι που σήκωσε τη γραμμή, γιατί είχα σηκώσει πρώτα γραμμή ενός κοριτσιού και κατά λάθος το κλείσα και δεν θυμάμαι το τηλέφωνο να την πάρω πίσω. Και τα έφερε η μοίρα να έχω τελικά αγόρι στη γραμμή. Γεια σου, αγόρι. Αγόρι.
2: Γεια σου και εσένα, αγόρι.
1: Του αγοριού απέναντι, είτε του πως πεθαίνω. Τι κάνεις, αγόρι μου?
2: Μόλις περνάω διόδιο αυτή τη στιγμή, θα ακούσα αφτικ.
1: Α, θα
2: ακούσω. Ζώνα του πέρασα.
1: Θα ακούσω και... Α, είναι... έχεις το αυτόματο. Με έχεις ανοιχτή ακρόαση,
2: ε. Με έχεις ανοιχτή... Έχω στα Bluetooth, δεν ακούς καλά?
1: Ακούσεις και σε αποβρύχια λίγο, σ' ακούω. Μη σου πω και από Διαστημόπουλος. Τα φιλιά μου στον Κρόνο και στους εξωγήνους.
2: Να ρισκάρω να πάρω κινητό στο χέρι ή θα μου πληρώσει πρόστιμο μετά?
1: Δεν θα πάθω τα πρόστιμα, αγάπη μου, να παρανομήσω για μια εκπομπή. Είπαμε, δεν παίρνω και τόσα πολλά. Καλά, θα πορευτούμε έτσι.
2: Θα μιλάω δυνατά.
1: Μπράβο, βάλε ό,τι.
2: Θα φωνάζω.
1: Διαφραγματικά μίλα μου, διαφραγματικά. Και αντρικά. Έτσι, σαν να πείζει.
2: Θα κάνω ό,τι θέλω.
1: Έτσι, δυνατά, βροντερά, σαν να πείζει το κατσικότηρο, σαν να αρμέγει τη γελάδα.
2: Η ειδικότητά μου, λέγε.
1: Μη με τρελαίνεις, τι δουλειά κάνεις?
2: Δάσκαλος.
1: Και πού το πείζεις το κατσικότερο, εντάξει?
2: Κάπως συνδέεται, περίμενε.
1: Μάλιστα, δάσκαλος δημοτικού, δάσκαλος γυμνασίου ή ηλικίου?
2: Γυμνασίου και ηλικίου.
1: Τα πιο δύσκολα έχεις, Τρελαίνονται σε αυτή την ηλικία τα παιδάκια.
2: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Πιάνουν οι ορμόνες. Ναι, πλάκα, πλάκα στα δόντια προτιμώ εγώ. Πώς σε λένε ωστόσο, δεν μου έχεις πει.
2: Σου έχω πει ότι έχω συνονόματε.
1: Α, πριν που σας σήκωσα, μπράβο, ναι. Γιάννης, λοιπόν.
2: Μπράβο.
1: Γιάννη,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Πριν παίξουμε, θέλω να μου πεις και η ηλικία και το ζώδιό σου. Για προσωπικούς μου λόγους δεν έχουν να κάνουν με το παιχνίδι.
2: Οκ, 40.
1: Πιο μικρός ακούγεσαι, μπράβο.
2: Και φαίνομαι. Κρυό.
1: Κρυός είσαι?
2: Ναι, ναι, κρυός.
1: Κατσίτρελος είσαι, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις μια τάκα.
2: Okay.
1: Έχουμε μια καθυστέρηση, τι γίνεται? Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλω να μου βρεις συνέχεια. Θα σου βάλω το αγαπημένο μου, εντάξει?
2: Οκ, ναι, πάμε.
1: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε. Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
3: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούντο μου ήταν στην ταινία Βαθύτερα δεν γίνεται.
1: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες. Μόνο βαγκιτά. Α, ναι, περίπου σαν κι αυτό. Μετά. Ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία
1: Ο Κοινόδοντας. Ποια ταινία ήταν αυτή, κομπί μπαμπού, που έχεις πάει τώρα?
2: Βγήκα από τα διόδια, περίμενε.
1: Τόση ώρα στα διόδια, τι διόδια είναι αυτά, διαρκείες?
2: Όχι, βγήκα από την έξοδο και κάνει πάλι τούτς, τέλος πάντων. Κορίνα Εγκλήματα φυσικά.
1: Ναι, τι λέει. Να δώσω συνεφοήθεια ή το έχεις?
2: Δεν το έχω, ποια είναι ταινία τώρα, Ναι, αποσυντονίστηκα, για το
1: Είναι λάνθιμος. Λοιπόν, είναι ο γητευτής της αλόγας, της φοράδας ή της γαϊδούρας?
2: Της αλόγας, πάνω.
1: Με τρελαίνεις! Με αντιξότητες, με κακουχίες, με διόδια, με κινητό στο Bluetooth και τα καταφέραμε και κέρδισες και μπράβο και συγχαρητήρια.
2: Σε σένα, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, με Γιάννη και την Άκη, κανένα γόρι ποτέ δεν χάνει, να το ξέρεις. Αυτό να το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω ήδη σημειώσει το τηλέφωνο, σας σου στείλουν μήνυμα για το δώρο και σε αποχαιρετώ. Ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού.
2: Τι κέρδισα.
1: Περίμενε να σου πω τι κέρδισες αμέσως, γιατί έχω 300 πράγματα εδώ πέρα μπροστά μου. Πρέπει jukebooks να έχει κερδίσει τώρα εσύ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Όχι, όχι. Θέατρο. Θέατρο, θέατρο. Σε στέλνω θέατρο. Ένα μωρό για τρεις. Θέατρο Αθηνά με Διονύση Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο και θα γίνει χαμός.
2: Okay. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ χάρηκα πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι. Να σε καλά, αγαπητέ μου.
2: Τα λέμε, γεια, γεια.
1: Φιλάκια και φύγαμε για Θοδωρή Φέρη. Ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: είχες ποτέ στο βιογραφικό σου. Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα θα ξαναπώ. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου και στην παρέα σου. Και πώς να μην πάει καλά η εβδομάδα με Γιάννη Κατινάκη. Και αν δεν σου αρκώ εγώ, σε λίγο σου έχω και τη μία, τη μοναδική, την υπέροχη, τη Δέσποινα Βανδύ, ζωντανά στο στούντιο του ρυθμού 949. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Αν θες το οτιδήποτε να ρωτήσεις τη Δέσποινα, το Viber μας είναι εδώ, έτοιμο για τις απορίες σου. 6937 949 949. Φεύγω και διαλυματά και επιστρέφω έτοιμος για όλα και ίσως και με Δέσποινα Βανδύ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: 49. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4.

0: αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
0: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στο μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστρο.

0: παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι, στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
5: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και πάλι καλησπέρα και πάλι καλώς ήρθες. Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι. Γιατί μέχρι και τις 5 έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά και υπέροχα, τολμώ να πω. Επίσης να υπενθυμίσω τη σελίδα
7: στο νησί στοιχείο. 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
8: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949.
6: 9 μόνο επιτυχίες και μην ξεχνάς να με ρωτήσεις ό,τι θες γιατί θες με να βανδύει, έτσι. 6937 949 949, το Viber μας. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου και έχω χαρές αδιανόητες. Γιατί? Γιατί δεν είμαι μονάχος στο στούντιο. Μπορεί να είμαι στη ζωή, αλλά η ζωή σήμερα μου φίλε για μια μεγάλη έκπληξη. Γιατί είναι μαζί μου η Δέσποινα Βανδύ, παιδιά.
1: Γλυκάκι μου.
0: Έλα, χαμός.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Και μια μπάντα ήθελα να χειροκροτάει να παίζει τύμπανα. Δέσποινα Βανδύ, ήρθε παιδιά στο στούντιο.
1: Ένα ρούλο, κάτι.
0: Κάτι να γίνει δουλίτσα. Αρχικά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στο σπιτικό μου, στο ρυθμό 949.
1: Πάρα πολύ ωραίο το σπιτικό σου, έχω να πω, Γιάννη μου.
0: Είναι μεγάλο, ευρύχωρο, ευάρο, ευήλαιο. Το νοικιάζω και όλα στα δύσκολα τα οικονομικά. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, θέλω έτσι ένα προσωπικό δικό μου να σου πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλες έχεις κάνει για μένα φέτος. Γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία και μου έδωσες και την ευκαιρία να συνεργαστούμε και στο ίντερνετικά. Και είσαι υπέροχη, να ξέρεις. Αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εσύ είσαι υπέροχος.
0: Ευχαριστώ, κοκκινίζω.
1: Όποτε σε πετυχαίνω στο αυτοκίνητο, θυμάσαι, σου είχα πει ότι σε βλέπω στα διάφορα που κάνεις, τα ίντερνετικά όπως θέλεις εσύ.
0: Το έχω γράψει στο βιογραφικό μου, και απλά το θυμάμαι, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι φανταστικό, με κάνεις πάντα και ρε παιδί μου, έχεις χαρά μέσα σου και επειδή τόσα συμβαίνουν καθημερινά, είναι ωραίο να ακούς είτε στο ραδιόφωνο και η μουσική φυσικά βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, αλλά ακούς και ανθρώπους έτσι που να έχουν μια ενέργεια ανεβασμένη, να έχουν χιούμορ. Γιάννη μου, τι άλλο θες να σου πω? Το πενιντάρικο εγώ τι θα πέσει?
0: Θα σε παρεξηγήσω σε λίγο, θα πω ότι με θες και με ποθείς. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, έχεις νέα τραγουδάρα, καλοκαιρινή, συγκλονιστική, να μ' αγαπάς, ούτως ή άλλως αγαπάω. Πάμε να το ακούσουμε μία και να επιστρέψουμε μετά να πούμε τα δικά μας. Φύγαμε λοιπόν για Δέσποινα Βανδύ αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Να μ' αγαπάς.

0: πολύ σε αγαπάμε, Δέσποινα.
1: Πολύ να μ' αγαπάς.
0: Είναι για να λυκνήσεις κορμάρα, είναι καλοκαιρινό, είναι
1: υπέροχο. Είναι ένα μπάλκαν κομμάτι.
0: Μίλα μου, μίλα μου.
1: Είναι ένα τραγούδι του Λευτέρη Κιντάτου. Έχει κάνει την παραγωγή ο Παναγιώτης Μπρακούλιας. Καλά, ο Λευτέρης ήταν αποθυμένο μου. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω τραγούδια μαζί του, γιατί μου αρέσει πραγματικά. Είναι ένα φοβερά χαρισματικό παιδί. Τραγουδιστής, τραγουδιστεράς, όχι απλώς τραγουδιστής, αλλά και συγκλονιστικός, καταπληκτικός συνθέτης και στιχουργός. Έχω ζηλέψει τραγούδια του. Και να που ήρθε η στιγμή, τώρα ολοκληρώνουμε το άλμπουμ. Και έχει μέσα αρκετά τραγούδια του Λευτέρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω γνωρίσει και δουλεύω μαζί του.
0: Το χειροκροτώ εγώ αυτό και μπράβο.
1: Ναι.
0: Γιατί ήρθε η στιγμή και είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Εγώ έχω κάνει εικόνα τύπου σε κάποια παραλία. Σε
1: κάποιο μέχρι την Κούβα θα φτάσουμε με αυτό.
0: International και Dan International, μη σου πω. Και νομίζω ότι είναι έτσι ευνοή για χορό για να ρίξει και λίγο γκομενάκι. Πας λίγο σιγά σιγά ως σαν την αντιλόπη να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, περνάς και το νόημα.
1: Αμάρε Γιάννη, αμά τη σκέφτεσαι.
0: Τι να κάνω, και εγώ το πόνο μου λέω, βρε Δέσποινα. Λοιπόν, εγώ θα ξεματιάσω να πάει συγκλονιστικά, να περάσει στα τσάρτς και τη Μαντόνα και τη Lady Gaga και την Beyoncé, να τις πατήσεις όλες κάτω. Το να μ' αγαπάς θα είναι η επιτυχία του καλοκαιριού και στο λέω και στο υπογράφω με το αίμα μου και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
0: Επίσης να σου πω ότι σε μια κούκλα, είσαι πραγματικά 2,5 ετών, είσαι σαν εγγονή μου, αισθάνομαι πραγματικά.
1: Γιάννη, το ότι ήρθα στην εκπομπή σου δεν χρειάζεται να υπερθεματίζεις τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Έχω ξενύχτη πάνω μου, τρελό. Γι' αυτό το φοράω, για να μην φανούν οι κύκλοι μου.
0: Είσαι υπέροχη και με γυαλί και χωρίς. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω στις σημειώσεις μου, γιατί έχουμε και σκαλέτες αυτή την εκπομπή.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε ποιότητα. Βλέπω 31 Οκτωβρίου, δεν υπάρχουν σύνορα για τη Δέσποινα Βανδύ. Φεύγει από την Ελλάδα και πάει Ζυρίχη για συναυλία.
1: Ναι, ναι, Ζυρίχη. Είχαμε οργανώσει μια ευρωπαϊκή περιοδία. Η Ζυρίχη δεν μπορέσαμε να τη μετακινήσουμε. Η υπόλοιπη θα πάει το Μάιο. Θα κάνουμε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Θα πάμε Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία. Θα πάμε. Και γενικά και τα Βαλκάνια πάντοτε είναι ένας προορισμός.
0: Σε είδα, σε είδα. Πού ήσουν στη Βουλγαρία,
1: στη
0: δεν
1: Βουλγαρία ήσουν. Ήταν
0: με το κόκκινο, το υπέροχο.
1: Συναυλία. Συγκινητική πάρα πολύ.
0: Σχεδόν και πάρα πολλοί κόσμος,
1: Ναι, δεν το πίστευα όλο αυτό που συνέβαινε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έχω ξανακάνει στο παρελθόν συναυλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ακούω πάρα πολλά τραγούδια μου. Κάποια άλλα τα διασκευάζω στη γλώσσα τους. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις που λέω, Έλληνες θα είναι μέσα, δεν μπορεί. Και όμως ήταν χιλιάδες Βουλγαροί και με συγκινούν πάρα πολύ κάθε φορά.
0: Τα βλέπω εγώ στο TikTok. Χαμός, χαμός. Λαό θάλασσα
1: για τη Δέσποινα. Τα βλέπες, Γιάννη.
0: Όλα τα βλέπα. Και πριν περάσουμε να ακούσουμε φυσικά πάλι εσένα, γιατί θα ακούσουμε όλο οδηγούν σε σένα, να πούμε ότι είναι και το τελευταίο σου κου στο κέντρο Αθηνών.
1: Το τελευταίο δήμερο στο κέντρο Αθηνών, μετά από ένα χειμώνα πάρα πολύ επιτυχημένο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Περάσαμε καταπληκτικές βραδιές εκεί. Γελάσαμε. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, γίναμε ένα με τον κόσμο. Μα αυτό θέλεις το τέλος ημέρας, όταν είσαι κάπου και τραγουδάς. Σε αφορά να περάσουν καλά όλοι αυτοί. Γιατί δεν είναι κάλλιος, θα τραγουδήσαμε μπροστά στον καθρέφτη μόνοι μας.
0: Και επιβεβαιώνεις, ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Έχω έρθει πόσες? 8, 9, 10.
1: Έχω έρθει
0: και σας έχω καμαρώσει. Λοιπόν, φύγαμε για όλο οδηγούν σε σένα και σε λίγο επιστρέφουμε, εννοείται πάλι με Δέσποινα Βανδύ, μία μοναδική και υπέροχη.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχού.

0: κανονικά η Δευτέρα είναι μια μίζερη μέρα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο κολυβόπιτα για τη χαρά.
1: Όχι, όχι. Τη Δευτέρα είναι η μέρα που λες πάω γυμναστήριο τώρα.
0: Παπαναγία μου, τι Χριστέ μου.
1: Τίποτα.
0: Με κυνηγά από τα βίντεο μέχρι και στο ρυθμό και να κάνω γυμναστική.
1: Δεν σου μείνε τίποτα από ό,τι έμαθε μαζί μου.
0: Κάναμε κυριολεκτικά τρεις κυλιακούς στο γύρισμα. Έκλεγα τρεις ώρες μονάχος μετά. Δεν άντεχα. Εγώ όμως ήθελα να πω ότι ναι, μεν η Δευτέρα είναι μια μίζερη μέρα, αλλά εγώ σήμερα έχω μια καταπληκτική Δευτέρα γιατί έχω στο στούντιο Δέσποινα Βανδύ. Πώς μπορεί να είναι μίζερη εβδομάδα όταν ξεκινάει με τη Δέσποινα?
1: Δεν γίνεται.
0: Δέσποινα, θέλεις να παίξουμε?
1: Τι να παίξουμε?
0: Θα παίξουμε παιχνίδια πάρα πολύ ωραία και φάνταστα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τους κανόνες του παιχνιδιού. Τους σκληρούς αυτούς κανόνες. Λοιπόν.
1: Ω Θεέ μου, είμαι συνηθισμένη. Για βες, Γιάννη.
0: Θα σου λέω ένα στίχο από ένα τραγούδι σου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει μέσα σε 10 δεύτερα να βρεις ποιο τραγούδι είναι και να μου το τραγουδήσεις.
1: Όχι και τον τίτλο δηλαδή. Ναι, για...
0: Βεβαίως. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Και 3 και 2 και 1. Να με κερνάς φαρμάκι.
1: Το ρίξεις και πάλι απόψε το φαρμάκι.
0: Να με κερνάς φαρμάκι. Δεσποινά,
1: ναι.
0: Να με κερνάς φαρμάκι. Να με κερνάς το κόνιο.
2: Να με κερνάς φαρμάκι.
1: Μπλόκαρα μωρέ Γιάννη.
0: Μα θα σκίσω τα χαρτιά παιδιά, είναι δυνατόν? Άμα λέω εγώ τη Δευτέρα δεν πάμε καλά γιατί είμαστε κουρασμένοι. Λοιπόν, περίμενε, άλλη μία.
1: Ναι.
0: Να το πω τραγουδιστά, γιατί είναι και η Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού, να ξέρεις.
2: Και να με κερνάς φαρμάκι.
1: Να τη χαιρέσαι.
0: Τόξα, Παναγία.
1: Αλλά είναι να με κερνάς, δεν μπορώ. Μα έβαλε τη δεύτερη φράση. Πες την πρώτη, να σου πω τη συνέχεια.
0: Το θέμα να σε μπερδέψουμε και λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μην είναι λόλα να είναι αμήλω, να είναι και λίγο δύσκολο.
1: Χριστέ μου, Χριστέ μου.
0: Λοιπόν, αυτό το βρεις, δεν γίνεται.
1: Ναι, για πες.
0: Μα εγώ σ' αγαπώ.
1: Ναι, ναι, η πανσέλινος είναι αυτή.
0: Δώσε μου ένα φρενάκι
1: και
0: λίγο.
1: Και το μυαλό μου έχει πάρει.
0: Λίγο να σε δω.
1: Τέλεια.
0: Ήμασταν και στο τζαστ μαζί.
1: Βέβαια.
0: Δεν τα ξεχνώ.
1: Έλα βρε Γιάννη, τι θυμάσαι τώρα.
0: Την κάνεις να παραμιλάει για σένα.
1: Άπανε, αυτά είναι δικά μου τραγούδια.
0: Όλα δικά σου είναι, όλα. Στο υπόσχομαι και στο υπογράφω.
1: Ανάβεις φωτιές, ανάβεις όλα.
0: Όλα κακές. Μην μου το κόβεις στη μέση.
1: Α, ναι.
0: Θέλω λίγο να ευθυμίσω.
1: Δεν ήξερα να κάνω και ζέσταμα για να έρθω.
0: Έχεις τα δίκια σου.
1: Με
0: έχεις τα δίκια σου.
1: Σκάλο, Παναγία μου.
0: Αυτό είναι πανευκολούρα τώρα.
1: Για πες.
0: Δεν δέχομαι δικαιολογία.
1: Και έμεινα στον Άσο.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Δυο ερωτευμένα αστέρια κάπου στου ουρανού τα λιμέρια. Δεν γίνεται.
1: Ένα τσιγάρο διαδρομή.
0: Τι. Περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Αστέρια λέμε, δυο ερωτευμένα αστέρια.
1: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη.
0: Επίσης μην τη βοηθάτε τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Όχι, λίγο παίρνω τη βοήθεια του κοινού, θα
0: σας
1: την πάρω.
0: Σας βλέπω, θα γίνω και φράουκα την άξη, κάνω και βασανιστήρια. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Το τελευταίο,
1: ναι.
0: Δεν δέχομαι να μην το βρεις.
1: Ναι.
0: Θα γίνω πάρα πολύ αυστηρός. Λοιπόν.
1: Θα ήθελα πολύ να φέρεις το ρέμο εδώ για να κάνεις αυτό το παιχνίδι.
0: Όχι, τι.
1: Δεν ξέρει τίποτα από τους στίχους του. Να φέρεις τον Αντώνη εδώ να τα κάνει αυτά.
0: Αντώνη, αν μας ακούσει, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Το σπιτικό μας σε περιμένει. Τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
1: Α, ναι, το ξέρω.
0: Μην τη βοηθήσετε.
1: Τα φιλιά
0: μην τη βοηθήσετε.
1: Ικανά. Όχι οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όχι.
0: Όχι.
1: Τα φιλιά σου ικανά.
0: Θα βοηθήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι φρέσκο σαν τσιπούρα. Πιο φρέσκο δεν γίνεται.
1: Σαν τσιπούρα, τι συνέβη?
0: Τώρα την ψάρεψε την τσιπούρα σου, λέω παιδί μου, πιο φρέσκο δεν γίνεται να είναι. Για πες μου.
1: Θέλω να μ' αγαπάς.
0: Μα, λέω άμα δεν βρήκε αυτό.
1: Θέλω να μ' αγαπάς. Μα πήγες στην τσιπούρα, λέω, τι σχέση έχει η τσιπούρα?
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: είναι φρέσκο το τραγούδι σαν τσιπούρα, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέω, άμα δεν βρήκε αυτό, θα τραβάω τα μαλλιά μου και δεν μου έχουν μείνει και πολλά. Τρεις νίκες από την Δεκαπάζ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: το βλέπω, τι να σου πω, ναι.
0: Δεν τα πήγες πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι.
1: Χαλιέσχος.
0: Θα είμαι πραγματικά πολύ αυστηρός, κύριος Φλωράς.
1: Ναι.
0: Θα περάσουμε να ακούσουμε Γη και Σελήνη και μόλις επιστρέψουμε, σου έχω ένα ακόμα παιχνίδι.
1: Οκ.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Γη και Σελήνη, Δέσποινα Βανδύ.

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και Δέσποινα Βανδύ. Μάλλον Δέσποινα Βανδύ και Γιάννης Κατινάκης.
1: Όχι Γιάννη μου, Γιάννης Κατινάκης.
0: Όχι, δεν θα το δεχτώ, δεν θα το δεχτώ. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και μία τσίπα σε αυτό το κορμί το φιλίσιο. Δέσποινα Βανδύ και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Και τώρα θα σε ξαναπάω σε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου πόσο δύσκολα και αυστηρά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις γενικού περιεχομένου και ασχέτου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να μου δώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται μόνο λάθος απαντήσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι χρώμα είναι τα μαλλιά τα δικά μου? Είναι ναι. κανονικά ξανά, πρέπει να πεις π.χ. πράσινα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ναι. και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Τι μέρα έρχεται μετά την Τρίτη?
1: Πέμπτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσα ευρώ είναι τα 2,50 λεπτά?
1: 600.
0: Είσαι εξαιρετική. Τι χρώμα έχει το γάλα?
1: Κόκκινο.
0: Τι ανάβουμε όταν έχει σκοτάδι? Ναι.
1: Το φούρνο.
0: Το φούρνο. Είσαι υπέροχη. Λοιπόν, πώς λέγεται το αντίθετο του κρύο?
1: Χλιαρό.
0: Χλιαρό. Τι βάζεις στο ψυγείο?
1: Ψητό.
0: Ψητό. Το ψητό μπορεί και να το βάλεις όμως στο ψυγείο.
1: Μπορεί και να το βάλεις. Και αυτό δεν το βάζουμε ποτέ όμως.
0: Τι βάζεις στο ψυγείο? Τραπεζοκαλύματα.
1: Ναι, σωστά.
0: Σου λέω εγώ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πού κοιμάσαι?
1: Στο πάτωμα.
0: Βέβαια, είσαι και λίγο κίνκι, μπορεί να κινηθείς στο πάτωμα, θα πω εγώ, δεν ξέρω. Τι χρώμα είναι το λευκό άλογο του Ναπολέοντα?
1: Μαύρο.
0: Αν τώρα είναι νύχτα, τι ήταν πιο πριν?
1: Νύχτα.
0: Είσαι γάτα. Πόσους μήνες έχει το καλοκαίρι?
1: 13.
0: Τι κάνεις πρώτα, ξυπνάς ή ανοίγεις μάτια?
1: Πλάνω δόντια.
0: Ποιο είναι πιο βαρύ, 1 κιλό σίδερο ή 1 κιλό βαμβάκι? Δεν ξέρω κάποιο το σωστό εδώ πέρα, έτσι. 1 κιλό σίδερο.
1: Το ίδιο είναι, παιδί μου. 1 κιλό σίδερο και 1 κιλό βαμβάκι. Είναι το ίδιο.
0: Αυτό είναι το σωστό όμως που
1: λέει. Ναι. Όχι, γιατί νόμιζα ότι ρώτησες, γιατί δεν έχεις καταλάβει το.
0: Είναι
1: το γρίφο.
0: Περίμενε. Πέρα από το παιχνίδι τώρα θα κάνουμε και λίγο, καταλαβαίνεις. R2, λίγο ενημερωτική εκπομπή. Έχει γούστο.
1: Ναι.
0: Πέρα από το παιχνίδι. Το σωστό είναι ότι και 1 κιλό σίδερο και 1 κιλό
1: βαμβάκι είναι το ίδιο.
0: Είναι 1 κιλό. Πάρα πολύ ωραία. Και επιμορφωτική πια αυτή η εκπομπή. Infotainment. Και τελευταίο, τι μέρα είναι αύριο, αν σήμερα είναι το αύριο του χτες, ο Χριστός και η Παναγία.
1: Είπε, παιδιά, Κυριακή.
0: Μα ούτε το σωστό δεν ξέρω εγώ, παιδιά, εδώ πέρα.
1: Είπα μια μακρινή μέρα.
0: Δεν αντέχω άλλο πια. Λοιπόν, μπράβο, τα πήγες πάρα πολύ καλύτερα σε αυτό και συγχαρητήρια. Κερδίζεις την αγάπη μου, την οποία την έχεις ήδη.
1: Επειδή θέλω να μ' αγαπάς.
0: Επειδή θέλω να σε αγαπώ και να σου πω και κάτι, έδωσες τέλεια πάση, είσαι και εξαιρετική παρουσιάστρια, γιατί σε αποχαιρετάμε με τη νέα υπερτραγουδάρα σου, να μ' αγαπάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, Γιάννη μου, και εγώ.
0: Πέρασες ωραία.
1: Ναι, ήταν λίγο σφινάκι βέβαια, αλλά μ' άρεσε πολύ.
0: Να σου πω κάτι, στα δίνω λίγο τη δόση για να το ζητάς και να το θέλεις.
1: Βλέπετε, παιδιά, τι κάνει έτσι.
0: Τέτοιος άνδρας είμαι, τέτοιος άνδρας τσαχπίνης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και φύγαμε να σε απολαύσουμε, να μ' αγαπάς.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτοχνιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τρεις ευγενείς.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο μασούτης.gr.

Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αφήνω λοιπόν και σε αποχαιρετώ. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για 3 ώρες. Τα περάσαμε εξαιρετικά και επιτυχίες είχαμε. Και Δέσποινα Βανδύ είχαμε, παιδιά. Και ξαναχειροκροτώ και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια. Τα Αλάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και παιδιά, θέλω ταυτόχρονα να δώσετε ένα φιλί τώρα.
1: Αλλά ούνο, αλλά ντουε, αλλά ντρε.

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, δύο ρόφων, στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια, σε γυαλιά οράσεως, στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλη τη μοπαρά.
3: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

τη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κινάτος. Και μείνετε λοιπόν συντονισμένοι έτσι για να το ακούσετε δυνατά. Οπότε τώρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε χρόνο έως και τις 11. Αλλά επειδή αυτή, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι η νέα μας μεγάλη αποκλειστικότητα, θέλω να δυναμώσετε πολύ την ένταση, πολύ όσο πάει, και να χορέψουμε, να το τραγουδήσουμε, να το ζήσουμε. Εδώ στο ρυθμό 949, αποκλειστικά.

Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και θέλω να φανταστείτε να περνάτε απ' έξω από ένα περίπτερο και να βλέπετε μέσα αντί για κάποιον άνθρωπο στον πάγκο έναν σκύλο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτό ακριβώς έπαθαν και κάποιοι περαστικοί στο Κουκάκι πριν από κάποιες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, και μάλιστα αυτό το στιγμιότυπο έγινε και viral. Το σκυλάκι εντωμεταξύ ήταν τόσο γλυκούλι, τόσο ήρεμο που καθόταν εκεί απλά στη θέση του έτοιμο να εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι αυτές οι στιγμές είναι στιγμές μαγείας. Γιατί έτσι, αυτό θέλουμε, το αλατοπίπερο της ζωής. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Γιατί αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αμέσως αύριο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έρχεται επιτέλους το Ρίζες Fest 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας. Το περιμένουμε πώς και πώς, γι' αυτό λέω επιτέλους. Θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εκεί θα είναι για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό τους booth φυσικά, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, με παγωμένη μπύρα. Η Αλφα λοιπόν θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή τέλος πάντων ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα, ό,τι επιλέξεις εσύ. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία, γιατί μπαίνεις στα social της Αλφα έως αύριο 19 του μηνός και δηλώνεις συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σας έχω μία πολύ ωραία έκπληξη, γιατί θα πάτε, θα περάσετε καλά σε μία φανταστική παράσταση, δεν μπορώ να πω περισσότερα ακόμη, γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι ήταν.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπάρι Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαβράς.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπά. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot. 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την
0: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibers.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic.

Δευτέρας 18 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θέλω να μοιραστώ μαζί σας για κάτι υπέροχο το οποίο έχω πραγματικά και είμαι σίγουρη ότι θα το χαρείτε κι εσείς πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πάτε να δείτε μια νέα οικογενειακή κωμωδία, λέγεται Ένα Μωρό για Τρεις, και θέλω να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει αυτή τη νέα κωμωδία της Queen Sero, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Παίζουν φανταστικοί ηθοποιοί, αγαπημένοι ηθοποιοί, Διονύση Σαντζαράκη, Ζησής Ρούμπος, Χάρη Σιώτης, Ελένη Καρακάση. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλές πρόσκληση για το Σάββατο 23 Μαΐου, στείλετε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: που μας έρχεται, 23 του μηνός, θα γίνει κάτι φανταστικό που δεν πρέπει να το χάσετε και είναι κυριολεκτικά ένα κλικ μακριά. Είναι στην τηλεόραση του Αντένα. Λοιπόν, θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες, έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ θα έχει και stand-up show με τον Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Σας το λέω, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί αυτή η νύχτα ήταν αξέχαστη και έρχονται και άλλα πράγματα τα οποία θα σας τα πω σε πολύ πολύ λίγο, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: κυκλοφορία.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επιτέσσερα. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επιτέσσερα?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σου, Πεθούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις.
8: Είσαι top.
10: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και

0: Media Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάδι, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor.

0: Αγιώματος ο Στάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα λένε οι ειδικοί ότι γενικά θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, αλλά μπορεί να έχει αυτές τις λίγες τις βροχούλες οι οποίες θα επικρατήσουν. Αύριο μάλλον θα βρέξει. Εγώ θέλω να είστε προετοιμασμένοι. Βέβαια, εδώ στο ρυθμό 949 βρέχει επιτυχίες και μάλιστα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί έχουμε αυτή τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα. Δέσποινα Μανδύ, να μ' αγαπάς. Αυτή την τραγουδάρα. Και γιατί λέω τραγουδάρα? Γιατί είναι ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μία νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Μανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε Balkan ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Ενώ λοιπόν εσείς μπορείτε τώρα να το ακούσετε αποκλειστικά εδώ. Δυναμώστε την ένταση. Δέσποινα Μανδύ, να μ' αγαπάς, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωί.
1: Η συνονόματη Έλενα Παπαρίζου υπάρχει λόγο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια. Συγκεκριμένα για αυτά τα ζώδια τα οποία θα ευνοηθούν αυτή την εβδομάδα από 18 έως και 24 του μηνός. Πρώτο ζώδιο είναι η Δίδυμη, γιατί ουσιαστικά το πρόγραμμά σας θα γεμίσει με εκπλήξεις, προσκλήσεις για πάρτι, νέες ευκαιρίες γνωριμίας έρχονται στον δρόμο σας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Παρθένος. Γιατί, τι θα γίνει αυτό το διάστημα? Θα νιώσετε μια ανακούφιση από όλο αυτό το χάος που βιώνατε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται εσείς να είστε απομονωμένοι στο σπίτι, αλλά θα έχετε τη διάθεση για περιπέτεια, αλλά όλα κάπως θα έρχονται στρωμένα. Και τέλος, ο εγώκερος, γιατί εσείς τώρα εγώκεροι, θα είστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Θα κυριαρχήσει το ερωτικό κομμάτι και μάλιστα θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα σας βοηθήσει στην αποφόρτιση από την ένταση των προηγούμενων ημερών. Χαμός θα γίνει, βέβαια. Εγώ τώρα θέλω να πάμε σε μια τραγουδάρα που όποτε παίζει γίνεται χαμός, το ζητάτε συνέχεια και πραγματικά καταλαβαίνω και το λόγο γιατί είναι τραγουδάρα. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Τρελαίνω με Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα μας ανοίγει η όρεξη, αυτή είναι η αλήθεια, για φαγητά αλλά και για παρέα με το Κάτι Ψήνεται που φέτος γιορτάζει και 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας. Να τα λέμε σωστά. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν είναι νομίζω από τις αγαπημένες μου εβδομάδες που έχουν ξεκινήσει, γιατί αυτή τη φορά το Κάτι Ψήνεται κάνει στάση στην Κρήτη σε 5 σπίτια όπου οι γεύσεις είναι δυνατές και εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, και οι ατάκες ακόμα δυνατότερες. Ποιος από την παρέα θα κλέψει εντυπώσεις, ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέσα από τα επεισόδια 5 και 4 καθημερινά στον Αντένα. Εγώ είπα ότι ανυπομονώ έτσι για αυτά τα επεισόδια, γιατί προσέξτε, έχω πάει, έχω μείνει στην Κρήτη και έχω φάει τα καλύτερα φαγητά. Χοχλή μπουμπουριστή, σφακιανή με μέλι, δεν ξέρω. Εγώ πάντως μπορεί να πήγαινα για την εμπειρία, αλλά ακόμη περισσότερο θα πήγαινα για το φαγητό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα τα δούμε στα επεισόδια. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Εμείς έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι στη δουλειά που γίνονται αγαπημένοι σου. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλά δοκιμάζουν την υπομονή σου κάθε μέρα. Και κάπως έτσι για όλους υπάρχει ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που το περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν θα τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-697-949-949. Γιατί τελικά κάθε γραφείο έχει το δικό του σάμπρα. Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
10: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altus Paloma.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύση. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε
15: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Αν ισχύει, αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic.

Ναι, λοιπόν, ρυθμό 949 και Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου. Και στις 26 Μαΐου έρχεται κάτι υπέροχο. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με την Ήβη Αδάμου. Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήβη Αδάμου, ενώ special guest ενός στα Βέντο. Την Τρίτη, λοιπόν, ξαναλέω, 26 Μαΐου στο καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλήσεις, για να είστε κι εσείς εκεί, μπείτε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αυτός ο στίχος με τρελαίνει. Πάρε τα μάτια μου και δες. Ήλιο Βασίλεμα, Κωνσταντίνος Αργυρός, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Και σήμερα η Δέσποινα Βανδύ βρέθηκε στο στούντιο του ρυθμού 949 και χάρη

0: οτιδήποτε θα τα βρείτε στα social media του ρυθμού 949. Πραγματικά είναι όλα μαγεία. Γι' αυτό λοιπόν να μπείτε και να τα δείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σας έχω μια συγκλονιστική έκπληξη που δεν θέλω να τη χάσετε. Έρχεται και πρόταση για ταινία, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε η ΑΕΚ σε μια φαντασμαγωρική φιέστα με τον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη μάχη της δεύτερης θέσης, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν στο 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-2, εξασφάλισαν και μαθηματικά την δεύτερη προνομιούχο θέση στην τελευταία αγωνιστική των playoffs. Ο τρίτος ΠΑΟΚ θα συμμετέχει στα προκριματικά του Europa League, όπως και ο κυπελούχος Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτά του Conference League. Μία στροφή πριν την ολοκλήρωση και των play-outs, ξεκαθάρισε και η μάχη της παραμονής, με τον Αστέρα Τρίπολης να μένει στην πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με ΑΕΛ και Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκαν.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Υπηρεστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση.

0: Plus FM. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Γεια σου, Πεθούρα.
2: Είσαι βουνό.
3: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
1: Είσαι top.
0: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.
4: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 29 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 18 Μαΐου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Θα μου πείτε τώρα, Ντάντζελο, είναι δυνατόν να είσαι ενθουσιασμένη δευτεριάτικο που έχει ξεκινήσει η εβδομάδα? Ποιος άνθρωπος είναι χαρούμενος Δευτέρα? Λοιπόν, όλοι είμαστε χαρούμενοι τη Δευτέρα, αρχικά γιατί εδώ κάνουμε την καλύτερη παρέα, ακούμε επιτυχιάρες, σας έχω πει μέχρι στιγμής πάρα πολλά θετικά νέα και τώρα σας έχω και το καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε μία νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική για τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την ένταση. Τι κι αν είστε στο αυτοκίνητο, τι κι αν είστε στη δουλειά, τι κι αν είστε στο σπίτι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να δυναμώσετε την ένταση και να το απολαύσουμε μαζί. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Αποκλειστικά.

0: Νότι Φακιανάκη, δεν μπορώ να καταλάβω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η στιγμή για ταινία. Και μάλιστα για μια ταινία η οποία θα μας πάει σε έναν κόσμο έτσι πολύ πολύ πολύ μαγικό.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα θα σας προτείνω την ταινία «Υποψήφιος Μάγος». Είναι περιπέτεια, αμερικανική, είναι ταινιάρα, την είδα ξανά πρόσφατα, γι' αυτό και τη θυμήθηκα. Μπορεί να είναι ταινία του 10, αλλά έχει φανταστικά γραφικά, έχει υπέροχες ερμηνείες, εκεί δηλαδή βλέπεις και λες, κοίτα να δεις, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ο ορισμός της υποκριτικής ικανότητας. Φανταστική, παίζει η Nicolas Cage, παίζει αδιανόητο, έχει ένα αδιανόητο cast, έχει την Τερέζα Πάλμερ, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος παίζει, αλήθεια σας το λέω. Δεν θα κρατήσει πολύ, δεν θα καταλάβετε καν πως πέρασε η ώρα. Ουσιαστικά βλέπουμε διάφορους υποψήφιους μάγους, οι οποίοι προσπαθούν να δούμε ποιος είναι ο επόμενος διάδοχος του Μέρλιν. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι ξεκινάνε, υπάρχουν μάχες, προσπαθεί ο Μέρλιν να σκοτώσει μια κακή αντίπαλο. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά και τελικά ο διάδοχος είναι στη Νέα Υόρκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν τον πιστεύει κανένας ότι υπάρχει μαγεία και κάπως έτσι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στη φυσική και στη μαγεία. Πώς γίνεται αυτό, όλα θα τα δούμε στην ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί έχει φανταστικούς ηθοποιούς, αλλά και γιατί είναι από τις ελάχιστες ταινίες, έτσι, τις πιο μαγισσένιες, που τις λες και κάπως ρεαλιστικές. Δηλαδή χρησιμοποιούν παραδείγματα από τη φυσική, από την βιολογία. Έχει πολλά ωραία πράγματα τέτοια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ίσως στο μέλλον, έτσι, όταν θα κάνω κι εγώ έτσι παιδάκια, ίσως να την έδειχνα έτσι λίγο πιο μεγάλα εφηβάκια για να αγαπήσουν τη φυσική. Νομίζω ότι δείτε την πρώτα εσείς μόνοι σας και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Βέβαια, είναι έτσι πολύ ωραία ταινία, η οποία είναι σίγουρα έχει στοιχεία από βιβλία, έτσι, μαγισένια. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Και εσείς λοιπόν μπορείτε να ακούσετε το αγαπημένο σας βιβλίο όπου και αν βρίσκεστε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν πείτε ότι τόση ώρα δεν κουνιόσασταν στο ρυθμό, θα πείτε ψέματα, γιατί εγώ τόση ώρα χόρευα και μάλιστα ένιωθα ότι θέλω να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα πανηγύρι. Γιατί γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι? Δεν γίνεται. Όπως φυσικά δεν γίνεται πανηγύρι και χωρίς φίξ. Γι' αυτό λοιπόν η φίξ, η μπύρα του ελληνικού καλοκαιριού, μας καλεί να κάνουμε adopt πανηγύρι μέσα από το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Γι' αυτό λοιπόν άκου τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adoptepanigiri.fix.gr και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι. Τόσο απλά. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ μπορεί να κερδίσεις και εσύ απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Τι περιμένεις λοιπόν? Πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι ατομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
7: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
8: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Δεν άργησα, εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου και συνεχίζω να έχω πολύ ανεβασμένη διάθεση. Ελπίζω να έχετε και εσείς. Θα μου πείτε, Δευτέρα είναι λίγο δύσκολη μέρα για ανεβασμένη διάθεση. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί? Γιατί σας έχω απανοτές εκπλήξεις, όπως βλέπετε. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο. Ετοιμαστείτε για μια μαγική βραδιά. Special guest ο Νίκος Απέργης και για διπλές προσκλήσεις σας. Είπα ότι σας έχω εκπληξάρα. Στείλε Νατάσα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: πληγές μου τη ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για